0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Stigma Radio. I remember how I wandered this world.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα

0: εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, or something?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθεια.

0: προσπάθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Σύνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι έγινε, Ρεσίλια?
1: Συγγνώμη.
0: Τι έγινε, Ρεσίλια?
1: Καλημέρα σας, ξεχάστηκα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ηλία μας. Καλημέρα σας.
1: Μαν,
0: έλα,
1: τι ημέρα είναι σήμερα?
0: Γλυκιά Τεταρτούλα.
1: Ναι, γεια σου γι' αυτό.
2: Τι να σου πω.
1: Έτσι.
0: Χθες είναι σωστά, σε ενάρξεις.
1: Τι να σου πω.
2: Στο σ' αγαπώ.
0: Τι να σου πω και εσένα, ναι.
2: Πάλι θα με
1: αγαπάω.
0: Μένω εδώ.
1: Γι' αυτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου 90,1. Η πρωινή αφιτηρία έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Ξεκίνησε, αλλά τώρα θα ρωτήσω εγώ. Τι είναι αυτό?
2: Ζώνες εδώ.
1: Διονυσίου, λέει. Η δική μου τρέλα. Η δική μου τρέλα είναι αυτή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο κύριος Ηλίας Ηλίμας είναι απέναντι μου στον Νίκο και όχι μόνο φυσικά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Σαν σπορτκάστερ τα
0: λες. Δεξί εξτρέμι, κυρία Σταυρούλα Γιανούτσου, στο 2-11-10-80-8-80. Πασαδόρος, όχι, πώς το λένε.
1: Πασαδόρος,
0: τον μπέρδεψα τώρα με τον μπάσκετ. Τα έκανα.
1: Ποιο μπάσκετ?
0: Τα έκανα.
1: Πασαδόρος είναι
0: στο βόλεϊ, ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε, προφεσόρα.
0: Όλα. Λοιπόν, η κυρία Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι δράμος δημοσιογραφικά. Ο ένας είναι επιθετικός.
1: Ναι, ναι.
0: Η Όλγα κρατάει άμυνα. Τα αδέρφια Διονυσίου τραγουδούν.
1: Μάλιστα.

0: Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια να μας φτιάχνει έτσι τη διάθεση.
1: Καλός είναι κι αυτός. Καλή μουσίτσα.
0: Φωνάρα είναι ο Θανάσης.
1: Και
0: φωνάρα.
1: Κάνει τρομερές εκπομπές. Ναι. Τρομερές εκπομπές όταν του δίνεται ευκαιρία. Δηλαδή είναι, τι να πούμε.
0: Ταλεντάρα, ταλεντάρα.
1: Μεγάλη.
0: Και στιχουργός επίσης.
1: Στιχουργός.
0: Στιχουργός.
1: Δεν έχεις βάλει ένα τραγούδι.
0: Επιτυχιών. Μα ο ίδιος θα βάζει, δεν βάζει δικά του. Είναι σεμνός.
1: Ναι, να βάλουμε.
0: Αύριο όμως θα. Αύριο όμως θα επιληφθώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμιος. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Πούτιν.
1: Στον ποιον?
0: Στον Πούτιν, αφού γιορτάζει ο Βλαδίμιος.
1: Ο Βλαδίμιος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ο Βλαδίμιος.
1: Έλα. Παιδιά, δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ μέσα.
0: Ναι. Χορεύουμε.
1: Μόνο χαρτοπετσέτες λείπουν και τα ουίσκια.
0: Και τα ξηροκάρπια.
1: Ξηροκάρπια.
0: Εντάξει, αυτά έχουμε τώρα.
1: Φρουτάκι, μήλο, αχλάδι, τι βάζανε.
0: Και κανέλα από πάνω.

0: Και ο Ζελένσκι σήμερα γιορτάζει.
1: Τι τώρα.
0: Ναι, στείλτε με καλημέρα.
1: Τι μου λες τώρα. Αλήθεια.
0: Ντάκα σπαθώ.
1: Ε, αλήθεια.
0: Ναι. Ε, Βολοντιμίρ, Βλαδίμιρος και αυτός.
1: Καλά που το πεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα μπορούσα εκεί που θα... Πάρω τηλέφωνο μετά, θα πάω σπίτι.
0: Έλα, Βλαδίμιρε, χρόνια πολλά.
1: Έλα, πού είσαι.
0: Άσε τα πόκια μου, σπίτι να περάσω.

0: Ο Κώστας, ο αγαπημένος φίλος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Τεταρτούλα με υγεία και αγάπη. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα στο φίλο μας, το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου από την Εθέλη. Γεια σου, Μάκη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, τη φίλη μας. Καλημέρα στον Νικόλα που του έχει πέσει ο καφές, λέει, από το γέλιο. Γιατί καλέ. Μα γιατί το λέτε αυτό.
1: Καφές.
0: Ναι.
1: Τι καφέ.
0: Ελληνικό. Το έχει πει άλλη άλλο.
1: Διπλό κουπάτο ή μονό.
0: Α, δεν ξέρω τώρα.
1: Α, πρώτα.
0: Εντάξει. Διπλό κουπάτο ή μονό. Πώς τον θέλετε. Εδώ μεταξύ.
1: Πώς τον πίνετε.
0: Βαρύ και ασήκωτο. Λοιπόν, μας ακούσανε. Που λέγαμε για τις ταυτότητες και το ύψος και τα λοιπά. Μάλιστα, και όλα αυτά. Μάλιστα. Και δώσανε παράταση, ρε εσύ.
1: Τι, δηλαδή.
0: Ένα χρόνο.
1: Ένα.
0: Αλήθεια.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό το μαρτύριο, έτσι. Ένα χρόνο θα βγαίνουν κοντοί πολίτες.
0: Λοιπόν, παρότι έχουν γίνει όλες αυτές τις προειδοποιήσεις ότι μέχρι τις 3 του μηνός.
1: Το
0: κινητό να το βάλω στο δυνατό. Ναι,
1: δυνατό.
0: Ναι. Παρότι λοιπόν έχουν βγει αυτές οι προειδοποιήσεις και τα λοιπά, ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε και όλα αυτά. Να σου λοιπόν, 6 στους 10 είναι απρόθυμοι να πάνε να κλείσουν ραντεβού να αλλάξουν ταυτότητα.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλουν, ρε παιδί.
1: Διαβόλου.
0: Σου λέει, μια χαρά είμαστε. Έχω την ταυτότητά μου, κυρίως. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Είναι και θέμα συναισθηματικό.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Βαράνε τα συστήματα, τεχνολόγια. Λοιπόν, είναι και συναισθηματικό το θέμα. Όταν στην ταυτότητα, ας πούμε, είσαι στη φωτογραφία νιάτο.
1: Δεν έχεις άλλες φωτογραφίες, εσύ καλύτερες δηλαδή. Αυτό θες να μου πεις.
0: Εσύ να σου πω κάτι τώρα όμως. Αυτή η φωτογραφία. Τι τη συνδυάζει.
1: Αντικατοπτρίζει την αγνότητα των παιδικών σου χρόνων.
0: Και τη νιώτη.
1: Δεν τα λες,
0: που είναι αποτυπωμένη έτσι στο πρόσωπό σου κτλ.
1: Ποια νιώτη.
0: Τη νιώτη. Τη φωτογραφία.
1: Που σε σαροφό και κοιτάζει.
0: Σαροφό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φωτογραφία ήταν.
1: Γιατί αυτέ τώρα. Κλείσαμε.
0: Εγώ και στο διαβατήριο.
1: Θα κλείσουμε καριέρα.
0: Στο διαβατήριο που σου λένε. Μα λένε ρε παιδί μου να βάζει τα μαλλιά πίσω. Δεν ξέρω, φαίνεται σαν να έχω μεγάλα αυτιά, ενώ δεν έχω.
1: Είδες, μας σαμποτάρουν.
0: Μία θα βγάζουν κοντούς, μία μεγάλα αυτιά. Μα γιατί, αφού είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα εξωτικό και τέτοια. Θέλω να πετάς, να κάνεις περίεργα.
0: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Θα είναι καλός.
1: Αλλάζει θέμα, παιδιά.
0: Θα είναι ζεστός. Θα είναι ζεστός, θα είναι καυτός. Αναμένεται σε κάποιες περιοχές να φτάσει ακόμα και τους 38 βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Από σήμερα και ανεβαίνουμε προς το Σαββατοκυριακό.
1: Εγώ θα πισινιαστώ σήμερα.
0: What?
1: Θα πισινιαστώ, λέω.
0: Α, θα πισινιαστείς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα πας στη...
1: την κόρη. Θα πάρω την κόρη, συνοδεύω με
0: ναι, και καλά, και καλά τώρα. Ναι, ναι, την κόρη τώρα. Πες εσύ ότι θες να πας εκεί.
1: Ναι, κάνε κανένα
0: αστείο. Να βρέξεις τα ποδαράκια σου.
1: Η κόρη είναι 12 χρονών, 13. Για κουνήσου.
0: Α, ναι, σωστό γι' αυτό. υπάρχει αρχηγός μες στο σπίτι.
1: Έτσι.
0: Μελτέμι λέει με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στα νότια πελάγια 6 μποφόρ. Σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τα βόρεια υπηρωτικά. Και βεβαίως η θερμοκρασία εδώ στην Αττική και στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όχι, θα καούμε σήμερα. Και στη Θεσσαλονίκη επίσης αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν με τα βαλόρινες διευθύνσεις και τις θερμές ώρες, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία εκεί έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, την υπέροχη, την κούκλα.
1: Είδες που λέγαμε για τον τελικό, συγγνώμη, τώρα σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Το βλέπω στη τηλεόραση.
0: Κέρδισε Ισπανία. Ισπανία.
1: Είδες.
0: Εντάξει. Άρα.
1: Παπ.
0: Αργεντινή, Ισπανία,
1: Πόσοι να πήγανε κουβά.
0: Εγώ λέω. Όχι, εσύ. Ποιο θα πάει κουβά.
1: Αφού υπάρχουν στοιχήματα για τον Ιταλικό. Ποιο θα πάει τελικό.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι στο χθεσινό παιχνίδι η Γαλλία δεν ήταν αναμενόμενη. Είδα ένα κομμάτι, δεν είδα όλο τον αγώνα.
1: Είδα όλο τον αγώνα και ναι. Παιδιά του μαγκώσανε, α πούμε.
0: Του κατασπάραξαν.
1: Πολύ, πολύ διαβασμένοι οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Πολύ διαβασμένοι.
0: Σήμερα δεν είναι το άλλο συμμετελικό. Αργεντίνα, Αγγλία. Εντάξει, Αργεντινή, Ισπανία θα πάει στο τέλο. Κάτσε και θα δει.
1: Καλά, έτσι λέγαμε και για το Γαλλία Αργεντινή και
0: ναι.
1: Τον ήπιαμε.
0: Ποιον ήπιατε?
1: Τον ελληνικό καφέ.

0: Ο Γιαμάλ. Ο Ισπανός, ο Γιαμάλ είναι των Γάλλων. Ο Ισπανός ποιος είναι ο μεγάλος?
1: Δεν ξέρω, μου κουνάς και το κέντρο.
0: Ο μεγάλος παίχτης.
1: Ο μεγάλος παίχτης.
0: Ναι, διότι μου λέει ο γιος μου χθες. Λέει...
1: Ο Γιαμάλ νομίζω είναι τον Ισπανό.
0: Ο Γιαμάλ πρέπει να τον Γάλλων εσύ.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ποιος είναι ο πιτσιρικάς, ένας που είναι πιτσιρικάς 18 χρονών?
1: Ο Γιαμάλ.
0: Αυτός, τον Γάλλων.
1: Αυτός Ισπανός.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Είσαι ναι. Σιγου... Βαστίχημα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Όριστε,
0: τι καφέ, ελληνικό?
1: Όχι. Φρέντον εσπρέσον. Θα το χάσει, παιδιά.

0: Έχεις δίκιο.
1: Αύριο θα μου έρθεις με καφεδάκι. Φρέντο εσπρέσο. Μέτριο μαύρη. Οικονομήσαμε τέσσερις.
2: Στον κόψο εγώ το βήκα.
0: Με έπληξες Παναγία μου ήταν. Με έπληξες. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Θωμά που λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Έβγαλα καινούργια ταυτότητα. Η φωτογραφία λέει βγήκε τόσο καλή που ούτε εγώ δεν με γνώρισα. Λέει ο φίλος ο Θωμάς. Την αγάπη του, την καλημέρα του στο φίλο τον Ηλία των ροκ ιστοριών.
1: Να σε καλά.
0: Πες ένα ευχαριστώ, αδερφέ.
1: Ευχαριστώ. Να σε καλά. Τι να πω. Τι άλλο να πω. Θα ήθελα, έχω να πω, αλλά που.
0: Αλλά που.
1: Και έτσι και ξεκινήσω, και έτσι αυτό και ξεδιπλωθώ.
0: Ξεδιπλώσω τα ταλέντα.
1: Λοιπόν, δύο μέτρα φτάνω.
0: Όχι σαν το ύψος που σε βγάλανε 77.
1: Όχι τώρα, εντάξει, ήταν καθαρά θέμα ζήτας.
0: Τελικά δεν μου είπες.
1: Τι να σου πω.
0: Πόσο γράφει ταυτότητα.
1: 77.
0: Α, τελείωσε.
1: Τελείωσε, τέλος.
0: Κλείδωσε.
1: Αλλά αυτό ξέρεις, το έχω σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποτε μου λέει η γυναίκα μου, ας πούμε, ότι σε κοντίνανε, τη λέω θα έρθει να με μετρήσει. Οπότε ξέρει, κατάλαβε, παιδιά, το εκμεταλλεύομαι αλλιώ.
0: Πώς έγινε η μέτρηση.
1: Πώς έγινε η μέτρηση.
0: Σε τείχο σε βάλανε.
1: Σε τείχο με βάλανε.
0: Σε έστησαν σε μια γωνιά και σένα.
1: Και μου έκαναν το.
0: Το ύψος. Από τόσο τόσο.
1: Και μου έκαναν το ύψος.
0: Να. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να αφιερώσω το τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Μετά τον break.
0: Ναι, θα πάμε σε break και αμέσως μετά θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω το τραγούδι που θα ακολουθήσει στην αγαπημένη μου μητέρα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα, σε έναν άνθρωπο που θαυμάζω περισσότερο στη ζωή μου από όλους. Τον άνθρωπο που αποτελεί μερίδα και κομμάτι της έμπνευσής μου και του χαμογελού. Η Μανούλα έχει γενέθλια.
1: Να σου
0: ζήσει. Είναι ο πιο θετικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και επειδή αναρωτιέστε πολύ από πού προέρχεται αυτό το πηγαίο χαμόγελο, αυτή ευθύνεται. Χρόνια πολλά, Μανούλα, να σε χαιρόμαστε.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Διδακτικό το τραγούδι. Έλα, Σταυρούλα, έλα, μίλα.
1: Μητέρα της κυρίας Έρισε, χρόνια σας πολλά. Μεγάλο επίτευγμα το κινητό της να χτυπάει και να λέει μαμά. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Σας το λέω, μητέρα.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Σταυρούλα μου. Να είμαστε γεροί όλοι. Αυτό λοιπόν λέει η μητέρα μου. Τη ζωή να μην την παίρνει σοβαρά. Έτσι. Και πάντα να χαμογελάς. Και πάντα θα πάνε όλα καλά. Και αν δεν πάνε, δεν είναι το τέλος.
2: Καλά, εννοείται.
3: Όσα ήθελα να ζήσω μια ζωή, προσπαθώ να μην λυγίσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ και θα νικήσω.
0: Ξεκάθαρα θα νικήσουμε, διότι είμαστε νικητές, γεννημένοι νικητές. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, επειδή οι νικητές πρέπει να τρώνε όμως και καλά, γιατί άμα δεν τρώνε καλά δεν μπορούν να καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα.
2: Το πρωινό του νικητή.
0: Το πρωινό του νικητή απαρτίζεται από αυτά τα πολύ ωραία τσουρέκια.
2: Μας τα έκανες.
0: Τα τσουρέκια πολύ ωραία.
2: Έχουμε πει ότι το μεταξύ σαν το αλμύρο δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, γιατί το
2: σουστασί είναι έτσι πως.
0: Μπορεί να έχει μέσα τυρίδες.
2: Μετά το πρωινό, μετά το αλμύρο, να φας και ένα τσουρέκι. Αλλά σκέτο τσουρέκι δεν γίνεται. Τουλάχιστον για μένα.
0: Ναι.
2: Sorry,
0: μπορεί να έχει κάτι μέσα αλμυρό.
2: Τι να έχει, πού το ξέρεις, το γράφει.
0: Τώρα θα μας πει. Καλημέρα Κωνσταντίνε από το Αίγιο. Με το πολύ ωραίο τσουρέκι είναι το μεταξύ. Να σου πω κάτι. Πέρα τώρα από το της γεύσης, τώρα αν είναι αλμυρό ή γλυκό.
2: Ναι.
0: Έχει τρομερό σχήμα.
2: Τσουρέκι αλμυρό τώρα, παιδί μου, έχεις παλαβώσει.
0: Ρε εσύ, γιατί συγγνώμη, εδώ πέρα κάνουν κρουασάν, ρε εσύ, με τζαμπό και τυρί.
2: Άλλο κρουασάν και άλλο τσουρέκι.
0: Εγώ το κρουασάν το ξέρω στο χωριό μου με ρέντα από μέσα. Δεν το ξέρω με τζαμπό και τυρί, εδώ πέρα εσείς για την Αθηναίοι.
2: Είχατε και κρουασάν.
0: Ναι, ρε εσύ, είχαμε κρουασάν.
2: Μάλιστα. Από αυτό καταλαβαίνεις λοιπόν,
0: ναι,
2: ρε, ότι σε τι βάση τίθεται συζήτηση.
0: Τι ήμασταν εσάς τώρα που δεν ξέρετε τι είναι τα τσουρέκια.
2: Ναι, σε εμάς έρχεται για να φάτε τσιτσί και να στυλώσετε όμως.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο.
2: Θα κάνω κι εγώ ταν κάθε φορά.
0: Λοιπόν, στο φίλο τον Παύλο που έστειλε και αυτό στην αγάπη του την καλημέρα του και μια γλυκιά τεταρτούλα. Χαρούμενος ευδιάθετος ο Παύλος. Να σε καλά, Παυλάρα. Χαμός γίνεται τα μηνύματά σας. Τεκνολόγια. Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Ακούω.
0: Τα
2: τσουρέκια. Είμαι επαγγελματίας αυτό, ξέρεις.
0: Ναι, τα τσουρέκια είναι γεμιστά, λέει ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο, με πραλίνα σοκολάτα. Εντάξει, τη λύνει την απορία.
2: Δεν στάπα, δεν μ'
0: όμως, επειδή ξέρει ότι είσαι από χωριό,
2: ναι.
0: Έχει καταλάβει δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Έστειλε και μια τυρόπιτα.
2: Μανάτα τα γνήσια, τα σωστά, τα τίμια, τα άντρικια.
0: Εν τω μεταξύ τώρα, πρόσεξε να δεις.
2: Τι.
0: Να την περιγράψω λίγο.
2: Φαίνεται και το φύλλο πρέπει να είναι μπόμπα η κατάσταση.
0: Το φύλλο είναι μπόμπα. Καταρχάς η τυρόπιτα είναι τρίγωνη. Έτσι. Είναι τρίγωνη. Αυτές είναι σωστές τυρόπιτες. Θυμίζει.
2: Τριγωνικές.
0: Τριγωνικές. Οι χωριάτικες.
2: Γενικώς τα τρίγωνα είναι έτσι ωραίες καταστάσεις.
0: Τώρα έχεις μια τρίγωνη τυρόπιτα, ένα τρίγωνο πανοράματος, μια χαρά. Έχεις κάνει τα τρίγωνα. Όχι τα ερωτικά τρίγωνα.
2: Είπα εγώ τίποτα.
0: Μα δεν το πήγαμε για το φαγητό. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Εσύ τώρα δηλαδή. Εντάξει.
0: Τεκνολόγιο.
2: Είπα εγώ τίποτα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία αυτή η τυρόπιτα. Φανταστική είναι, μεταξύ έχει και μπόλικη φέτα. Ξεχυλίζει έτσι στο ταψί.
2: Ναι.
0: Φανταστική. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Μιλάμε εδώ πέρα, οι φίλοι μας οι αρτοποιοί. Σαρώνουνε. Νάτι και η Ελενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, με την γλυκιά σου παρεούλα. Ποια είναι η γλυκιά παρεούλα, ο Ηλίας? Αλμύρος. Καλή τεταρτούλα. Πάει εδώ
2: πέρα. Είμαι το αλάτι στη ζωή σα.
0: Το κάλας. Από το μεσολόγγι. Πάει η Δωμαδούλα, λέει, σήμερα το βράδυ αρχαίο θέατρο Δωδώνης, Φροσύνη, η κυρά των καημών. Μπράβο Ελένη, μπράβο, μ' αρέσει που περνάς όμορφα, που έτσι διανθίζεις την μέρα σου με πολύ ωραία πράγματα, με μπανάκια, ιστορίες κτλ. Θέατρο στην αρχαία Δωδώνη, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, εκεί στα μέρη μου. Μπράβο, αγαπημένη Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα.

0: Το ερώτημα είναι ένα. Mm-hmm. Αν σε πλήρωνε το κράτος και σε πλήρωνε καλά.
1: Μάλιστα.
0: Θα πήγαινες τώρα το καλοκαίρι να κυνηγήσεις λαγοκέφαλα.
1: Αμέ, κανονικά τι, πώς θα με πληρώσει όμως, να ξέρω.
0: Αντί για 5,33 να σου δίνει 10 ευρώ το κιλό.
1: 10 ευρώ το κιλό είχα φύγει με την απόχη, από τις 5 ώρα το πρωί. Ένα δύο ωράκι να έβγαινε το μωροκάμωτο.
0: Λοιπόν.
1: Θα νίκαζα και μια βαρκούλα. Και
0: θα σε επιχορηγήσω.
1: Θα
0: σε επιχορηγήσω.
1: Ναι, τι θέλω, το θέλεις, ναι.
0: Μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Να φέρεις 5 κιλά.
1: 5 κιλά.
0: 5 κιλά και θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Γιατί 50 ευρώ?
0: 10 ευρώ το κιλό.
1: 10 ευρώ το κιλό.
0: 5 κιλά, όχι 50. 5 κιλά. Θα φέρεις 5 κιλά λαγοκέφαλους.
1: Ναι, θα φέρω 5 κιλά.
0: Και εγώ θα σου δώσω 50 ευρώ και θα το κάνουμε και βίντεο στο TikTok.
1: Δεν προλαβαίνω. Πρέπει και τη βαρκούλα που θα την βρω. Πρέπει να κάνω τις κινήσεις.
0: Αφού είπες με την απόχη θα πας.
1: Με την απόχη, αλλά πώς θα πας.
0: Θα πας στη βάρκα με την απόχη.
1: Δεν βγαίνω ξόξο αυτή.
0: Θα πέσεις μέσα, μάνα μου.
1: Τι θα πέσω?
0: Θα πέσεις μέσα.
1: Από τη βαρκούλα από πάνω θα το κάνω.
0: Τι από τη βαρκούρα?
1: Αυτά τα κάνουν οι ερασιτέχνες.
0: Μα παιδί μου, το βάρος του σώματος θα γύρει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Και θα σε βλέπω μέσα στον πάτο.
1: Θα
0: σε καλύψω με τα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, το θέμα αυτό.
1: Θα έχουμε και κάμερα.
0: Ε, ναι.
1: Ηχό.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Τεχνολόγια. Τεχνολόγια. Λοιπόν, αυτό το θέμα λοιπόν έβαλε το παραπολιτικά.gr και ο Μάνος Ανθουλάκης το έθεσε στον κόσμο. Σε νέα παιδιά. Κατέβηκε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, βρήκε πιτσιρικάδες και τους ρώτησε: θα κυνηγούσατε λαγοκέφαλους αν σας πλήρωνε το κράτος? Για να ακούσουμε τις απαντήσεις.
2: Τα Περιστέρια για το εναέριο πεδίο και τους λαγοκέφαλους για το θαλάσσιο πεδίο.
3: Αν σας πρημοδοτούσε κυβέρνηση, θα κυνηγούσατε λαγοκέφαλους?
4: Εγώ θα το έκανα, ναι.
5: Εγώ δεν θα το έκανα, όχι. Τι να σου πω, άμα ήταν παραπάνω το κιλό, το συζητούσα βέβαια.
4: 10 ευρώ και είμαι μέσα.
6: Εννοείται, πας καλά για να πληρώσω τις διακοπές μου. Θα σκάσω μέσα και λαγοκέφαλος από πίσω. Εννοείται.
7: Το ίδιο με τον πάνω. 100%.
3: Άμα δείτε κανένα λαγοκέφαλο, δηλαδή στη θάλασσα θα κάνατε. Φεύγετε ή βουτάτε.
6: Το κάνω και μάλιστα τον τρώμε κι άλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Εγώ θα το έκανα για πλάκα, δεν ξέρω τίποτα από ψάρεμα, αλλά θα βούστερα μόνο και μόνο όλη τη φάση όλη αυτή. Δεν ξέρω, έχει γίνει μίμηση με του λαγοκέφαλου. Όλη η κατάσταση.
3: Αν βλέπατε όμως λαγοκέφαλο στη θάλασσα, πώς αντιδρούσατε?
4: Τώρα ήδη που κολυμπάω κάθε φορά, κοιτάω από κάτω μου και πού. Έτσι αριστερά-δεξιά. Είμαι λίγο χέστης γενικά με αυτά. Αλλά εντάξει, να κάνουμε τώρα. Άμα να το χάσουμε και αυτό στην Ελλάδα, άμα να χάσουμε και τη θάλασσά μας, μας μείνει για τίποτε άλλο? Θα μας μείνει?
5: Δεν θα δούμε, εντάξει. Πού θα τύχει, δεν θα δούμε. Τώρα, άμα είμαστε τόσο άτυχοι, τι να πούμε. Ξέρω.
4: Άμα είναι, θα την ξαναχρειαστεί την εγχείρηση.
5: Θα την ξαναχρειαστώ. Που μόνο μην τσιμπάει εδώ. Όχι, όχι, εγώ μάθη γενετικά όργανα πηγαίνει κατά.
4: Μ' αρέσει με το ψάρεμα που θα το έκανα. Όντως είναι και λίγο επικίνδυνο για τη θάλασσα. Θα το έκανα άνετα, ναι, μ' αρέσει.
8: Φυσικά, φίλε μου, πρώτο μέτωπο θα ήμασταν. Εδώ με τον Νίκο μαζί.
9: Πρώτο μέτωπο, σίγουρα.
3: Όπως είχαμε κάποτε τα Pokémon, τώρα λέγω κεφάλι.
0: Πρώτο μέτωπο και Ηλίας θα ήταν. Πρώτο μέτωπο. Αυτό το πάλι που είπε ότι.
1: Δεν μπαίνεις μέσα, είδες που βάρανε.
0: Ναι, γενετικά όργανα.
1: Δεν παίζουμε με αυτά. Τώρα στα πίσω-πίσω.
0: Στα γεράματα.
1: Να αρχίσουμε να ψάχνουμε άλλα.
0: Έλα, μπορεί, εντάξει τώρα.
1: Τι εντάξει.
0: Όργανα.
1: Καθόλου εντάξει.
0: Όχι, γιατί, αφού είναι για παρέτηση.
1: Ποιο είναι για παρέτηση? Η επιστήμη κάνει θαύματα. Τι, δεν σε καταλαβαίνω. Εμείς για σας δουλεύουμε. Απακωνόμαστε.
0: Ο Μήλος ο Νίκος λέει: συγγνώμη, λέει, τι πίνετε, λέει, πρωί-πρωί και έχετε τέτοια διάθεση?
1: Δεν μπορούμε να σου πούμε για τον εξής μοναδικό λόγο. Δεν φτάνουν για όλους, παιδιά. Τα έχει πει ο Πανούσης αυτά.
0: Σωστά. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στο φίλο τον Νίκο.
10: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
11: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
12: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
13: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
14: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
15: Stigma Radio.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ελάτε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας together. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Τι τα θέλετε, λέει. Δεν φτάνει που ζείτε σε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά και πανέμορφες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας. Αλήθεια.
1: Για μένα δεν μ' αρέσουν τα νησιά.
0: Δεν σ' αρέσουν τα νησιά.
1: Όχι.
0: Εντάξει, τώρα εσύ δεν είσαι κανονικός άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Γεια σου, Δημήτρη. Τι εννοείς δεν σ' αρέσει το νησιά, ρε Σίλια?
1: Κοίταξε, δεν μ' αρέσει αυτό το αέρας. Δεν βλέπει ξερά ύλα. Δηλαδή δεν μπορώ. Έτσι, να μου πεις να πάω μια Ιθάκη, να πάω, έτσι, να πάω μια...
0: Αν ήσουν τώρα 20 χρονών, ναι, θα έχεις μπει στο καράβι για την Ήλιο.
1: Καλά, Ήλιο. Εντάξει, ξέρεις που πήγα πεντάημερη.
0: Πού?
1: Τότε δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Τι, δεν υπήρχαν πεντάημερες?
1: Όχι, ήταν μόλις είχε πρώτο ανοίξει ο θεσμός.
0: Ναι.
1: Εμείς πήγαμε...
0: Σκέψεις πόσο αρχαίος είναι.
1: Εμείς πήγαμε, ναι, πεντάημερη, ναι, στην Μύκονο.
0: Α, σας καταλάβανε ότι είστε...
1: Και έγινε... Τι να σου λέω.
0: Μύκονος. Ναι, σας καταλάβανε ότι είστε τρελιάρικα μωρά.
1: Έτσι, ναι, ήμασταν αλανιάριδες.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας ο Γαλκίδης έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία από τη Ραφίνα χθες, από το λιμάνι, καθώς χαράζει η μέρα. Mm-hmm. Έτσι βγαίνει ο ήλιος και τα καράβια φαίνονται έτσι αρόδου.
1: Τι σημαίνει αρόδου?
0: Στο λιμάνι δεμένα. Πιο μέσα. Έλα ρε εσύ τώρα. Άντρα πολεμικό ναυτικό έχω. Να μην ξέρω τι σημαίνει αρόδου.
1: Γι' αυτό, επειδή έλα αυτό τώρα, ρε.
0: Πας τώρα να με εγκλωβίσεις τώρα να αυτό.
1: Εγώ, ναι, αυτό το πες. Όταν είναι πιο μέσα το καράβι. Ναι. Ανοίγεται μέσα στο πέλαγο.
0: Αυτό το ανέκδοτο που λέει, πάει ένας φαντάρος και λέει, με ένα αστέρι τι είναι? Πες τι είναι, πες γιατί δεν ξέρω.
1: Ανθυπολοχαγός.
0: Ανθυπολοχαγός. Με δύο αστέρια τι είναι?
1: Υπολοχαγός.
0: Με τρία αστέρια τι είναι? Ουρανός. Λοιπόν, να στείλουμε επίσης την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ο Βαγγέλης ο Βαγγέλης από την Πάτρα στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, τι? Θέμα διακοπών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Οι νέοι λοιπόν απάντησαν στο φίλο τον Μάνο τον, από το παραπολιτικά.gr. Και τι είπανε για τις διακοπές? Είπανε αν μπορούν να πάνε, αν θα πάνε, αν θα τις δουν από το Instagram. Τέλος πάντων, ο Μάνος Ανθουλάκης έχει όλες τις απαντήσεις στον γκάλο που έκανε για λογαριασμό του παραπολιτικά.gr. Για να το ακούσουμε.
2: Κλείσαμε μήλο, πληρώσαμε όντως 1 ευρώ.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές ή μήπως όχι? Με τις τιμές τακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια και τα ξενοδοχεία να έχουν πάρει την ανηφόρα, βγαίνουμε στον δρόμο και ρωτάμε τους πολίτες.
4: Θα πάνε φέτος διακοπές ή θα τις δουν μόνο από story στο Instagram?
3: Για να πάνε φέτος διακοπές, δώσατε 1 ευρώ ή δώσατε κράτιο?
2: Και τα δύο, όταν κράτησα, δεν ξέρω το παιδί.
5: Είμαι χειρισμένος, δεν μπορώ να πω.
6: Όχι, δώσαμε πολλά νεφρά. Και από φίλους μας. Η αλήθεια είναι.
7: Τα πάντα, όλα τα όργανα, απλά τα δώσα. Έπρεπε όμως.
8: Μάλλον και τα δύο θα δώσουμε για να πάμε διακοπές. Εντάξει, είναι λίγο ακριβά και άμα δεν κλείσει νωρίς.
9: Δόξα τω Θεώ, φίλοι μου, είμαστε από την Κρήτη. Τα καταφέρνουμε. Θα πάμε και διακοπές και εξωτερικό και παντού. Εδώ το παιδί πήγε Νέα Υόρκη, δηλαδή μπορεί να σου πει. Θα προσπαθήσω να πάω κάπου, αλλά δεν νομίζω.
10: Περιφέρεται στην άδεια καλοκαιρινή Αθήνα.
11: Αν δεν έχει κλείσει ή αεροπορικά ή οικοπαιδευτικά, γενικά οτιδήποτε, κανένα τετράμινο πριν, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Πώς βλέπετε τις τιμές?
2: Όχι, εντάξει, ήταν λίγο ακριβά είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, κλείσαμε διακοπές.
12: Έκλαψα λίγο, όμως έκατσα.
2: Κλείσαμε μήλο, βασικά. Κλείσαμε μήλο, πληρώσαμε όντως 1 ευρώ. Εντάξει, και αυτό.
13: Όταν φύγω εξωτερικό, θα πάω Ιταλία. Και είναι πολύ πιο φυσιολογικές τιμές από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα.
7: Εγώ θα πάω για Ξάνθη. Εντάξει, καλές τιμές. Έχω φίλους που μας έχουν κάνει κονέ για Airbnb, οπότε καλά είμαστε.
8: Και όσο πάει και ανεβαίνουν, λογικό είναι. Αλλά εντάξει, το περιμένεις. Δεν είναι κάτι που δεν περιμένεις.
9: Δεν πήγα στο κόπο να χαζέψω ούτε τιμές ούτε οτιδήποτε και το βλέπω λίγο εξωφρενικό.
0: Πολύ μήλο άκουσα.
1: Είδες.
0: Παίζει πολύ, έχεις πάει στη Μήλο?
1: Όχι.
0: Ωραίο είναι νησί, πολύ
1: έχεις
0: ωραίο
1: πάει
0: νησί.
1: Εσύ?
0: Πάρα πολύ, ναι, έχω πάει, έχω πάει.
1: Ήταν ωραία.
0: Ναι, λένε στη Μήλο λοιπόν, όποιος πάει στη Μήλο ή παντρεύεται ή χωρίζει.
1: Τότε δεν θα πάω.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν θέλω ούτε να ξαναπαντρευτώ ούτε να χωρίσω.
0: Ναι, ναι, εσύ τώρα, τώρα είναι αυτό το...
1: Τι.
0: Ο μύθος που συνοδεύει το νησί τώρα και εσύ φοβάσαι τώρα την προκατάληψη.
1: Ναι. Εγώ πάντως πήγα... Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Και τι έγινε?
0: Χώρισα. Άλλη boyfriend.
1: Έτσι, γι' αυτό σου λέω.
0: Μας τελείωσε.
1: Το νόησε σου.
0: End of story. Ωραία η Μήλος, έχει ξέρω εγώ 50 παραλίες.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστικές παραλίες.
1: Ποια είναι η καλύτερη?
0: Δεν θυμάμαι τα ονόματα, αλλά εντάξει.
1: Πού πας για να φας? Και τι τρως?
0: Κοίταξε, η Μήλος, καταρχάς.
14: Το κινητό, ε.
0: Τεχνολόγια. 27 βαθμοί Κελσίου θα δείξει.
14: Στο δυνατό να το βάλεις, μου σε πάρει κανένα τηλέφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Η Μήλος λοιπόν έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχει πάρα πολύ ωραία δικά της φαγητά και τα λοιπά. Έχουν ωραία κουζίνα. Είναι πολύ ωραίο νησί με μια έτσι. Η χώρα είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Λυτή και απέριτη.
14: Μάλιστα.
0: Με ωραία ταβερνάκια και τα λοιπά. Εκεί βγαίνει ο κόσμος το βράδυ. Αλλά κυρίως στη Μήλο πας για τη φυσική ομορφιά. Δηλαδή για αυτές τις ατελείωτες παραλίες που μιλάμε τώρα 40-50 πραγματικός αριθμός. Δεν μιλάμε τώρα να είχαμε να λέγαμε. Είναι πραγματικός αριθμός.
14: Ξαπλώστερες ή ελεύθερες.
0: Έχει και από το ένα, έχει και από το άλλο κτλ. Εντάξει, πιο γνωστή είναι αυτή το Σαρακίνικο που είναι έτσι με τους άσπρους βράχους να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα κτλ. Αλλά εντάξει, αυτή είναι περισσότερο για τη φωτογραφία. Δηλαδή να πας να βγάλεις φωτογραφία κτλ.
14: Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή μπάνια.
0: Εντάξει, βουτάνε ρε παιδί μου από το βράχο και τέτοια. Εγώ τώρα δεν είμαι τώρα, καταλαβαίνεις. Δεν είμαι τώρα δίνει κολυμβήτρια. Ειδικεύομαι σε άλλα αθλήματα. Κατάλαβες, στο τένις κτλ.
14: Στο μπάντμιγκ.
0: Στο άλλο.
14: Στο λακρός.
0: Εμένα μου αρέσει το άλλο αυτό.
14: Το λακρός, με τα άλογα.
0: Όχι, όχι, με τα άλογα.
14: Το κρίκετ.
0: Όχι, αυτό που με τον μπαστούνι.
14: Με τον μπαστούνι
0: που παίζουν οι.
14: Το γκολφ.
0: Ναι, το γκολφ. Πολύ κουραστικό άθλημα. Μιλάμε για. Τρελή κούραση.
14: Μιλάμε για τρελά φράγκα όμως. Για να το κάνεις.
0: Ναι.
14: Και.
0: Γιατί είναι ακριβή η μπάλα.
14: Δεν ξέρω, τι είναι, δεν ξέρω τι είναι ακριβή. Τι γίνεται για την επικίνδυνη όρη αυτή. Μπορεί να παρεξηγηθείς. Έτσι. Αλλά δεν.
0: Ναι. Yeah. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες λοιπόν. Στις οποίες σε κάποιες μπορείς να πας με το αυτοκίνητο. Κανονικά. Κάποιες όμως δεν είναι προσβάσιμες με το αυτοκίνητο. Άρα θα πρέπει να μπεις σε αυτά τα καραβάκια.
14: Εσύ σε ποιες πήγες?
0: Που σε κάνουν. Εγώ πήγα σχεδόν. Έκατσα 10 μέρες. Πήγα σχεδόν σε όλες. Πήγα και αυτές με τα καραβάκια. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν να ξέρεις πάρα πολύ.
14: Κρουαζιέρα τύπου.
0: Ναι,
14: δηλαδή,
0: ναι, ναι. Κρουαζιέρα. Ναι, love boat και σουσού και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
14: Γι' αυτό χωρίζει ο κόσμος.
0: Όχι, ρε, εσύ. Βρήκα μια δουλειά. Έπιασα μια δουλειά. Με πέρανε τηλέφωνο ότι κάτι και τα λοιπά ήταν επαγγελματικό το θέμα. Την κοπάνησα εγώ άλλον. Ήταν επαγγελματικό, μα αλήθεια, μα το Θεό, ήταν επαγγελματικό το θέμα και την κοπάνησα και τον άφησα στα κρύα του λουτρού και μετά με, καταλαβαίνεις, μετά είχαμε διπλωματικό επεισόδιο, δεν μπορούσε να, εγώ πάνω απ' όλα όμως το επαγγελματικό καθήκον. Α,
14: μετά δεν επέλθει συμφωνία.
0: Δεν επέλθει συμφωνία με τα κύριων. Οπότε όπως καταλαβαίνεις ήταν όμως, θυμάμαι, ενθυμούμαι δηλαδή ότι ήταν πολύ ωραία η παραλία.
14: Συχνά, συχνά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι ήταν εξαιρετικό το τοπίο έτσι και τα λοιπά.
14: Μάλιστα.
0: Πού αλλού είπαν οι πιτσιρικάδες ότι πάνε? Είπανε, λέει, Ιταλία. Καλά είναι δυνατόν τώρα να αφήσεις την Ελλάδα.
14: Να το πιστέψεις αυτό?
0: Ναι, τι.
14: Είναι αλήθεια. Για βάλ τα κάτω να βάλει ναι, ακτοπλοϊκά. Αν έχεις και αυτοκίνητα και ιστορίες και να μείνεις και να φας και να βγεις έξω να πιεις πιτσιρικάδες και τέτοια. Δηλαδή δεν είναι οικογένεια κατάσταση.
0: Ναι.
14: Όπου εκεί είναι άλλα τα έξοδα βέβαια. Αλλά έρχεται πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό.
0: Έρχεται πιο φθηνά να πας στο εξωτερικό, αλλά το θέμα είναι να μην επιλέξεις μία από τις χώρες. Τώρα Ιταλία, Ισπανία και τα λοιπά που έχουν και σαραντάρια. Αν είναι να πας στο εξωτερικό, να πας.
14: Πού?
0: Όπως η Κατέρινα Ιδροσοπούλου, η συνάδελφος εδώ στα παραπολιτικά, η οποία πήγε στο Βερολίνο, ας πούμε. Εξαιρετική επιλογή.
14: Και γιατί να μην πας Κροατία που έχει και παραλίες, να μπανιαριστείς?
0: Ναι, I have the idea that Κροατία is very expensive right now.
14: Yes,
0: ναι, κατάλαβες. Η Κροατία έχει ανέβει, δεν είναι έτσι όπως να. Άμα σου λέω εγώ, dear. Δεν είναι. Εδώ ανέβηκαν τα Άγιοι 40, δεν θα λέγανε.
14: Πήγαινε Αλβανία.
0: Ε?
14: Πήγαινε Αλβανία.
0: Να πας εσύ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Μερακλή που αρώ. Καλημέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου, λέει ο φίλος ο Μερακλής.
14: Με χαιρετάει, παιδιά, και με τα δυο τα χέρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κροατία, εντάξει. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία χώρα. Αν κουράζεστε, λέει, στο γκολφ, να έρθετε μαζί μου, λέει, 4ο-5ο όροφο. Σήμερα καλουπώνουμε μετά, λέει. Δηλαδή, λέει ο Πέτρος. Αυτό το καλουπώνουμε μετά, γιατί το λένε?
14: Βάζουν οι άνθρωποι καλούπια.
0: Ναι, βάζουμε τα καλούπια και αυτά μετά.
14: Έτσι.
0: Και μετά βγάζουμε τα καλούπια.
14: Βέβαια. Πώς θα γίνει με τα καλούπια?
0: Ναι.
14: Τι, ποια είναι η απορία σου? Σε βλέπω προβληματισμένη. Τι απορία υπάρχει?
0: Μετά από μένα έσπασε το καλό πυρό.
14: Αυτό ήταν, αυτό σκέφτηκες. Δεν το ξέρω εγώ.
0: θέλω να μου πεις αν θα πήγαινες ποτέ να κάνεις μια αγροτική δουλειά. Εντάξει, λαγοκέφαλος μου, πες θα πας με 10 ευρώ. Εντάξει. Αγροτική δουλειά. Να πας τώρα το καλοκαίρι να μαζέψεις ντομάτες. Θα πας.
1: Θα πάω, ναι.
0: Ωραία. Να σε πάρω μαζί μου.
1: Με πάρεις.
0: Θα πάω να μαζέψω ντομάτες.
1: Τι μεροκάμα το δίνεις.
0: Θα δώσω. Ξέρω εγώ. Κι εγώ σε άλλον θα πάω, δεν είναι δικά μου.
1: Άστα τώρα αυτά τα μπαλαμπούτια, λέγε τι μεροκάμα του. Γιατί εγώ με κάτω από 50 άρικο δεν έρχομαι.
0: Α, θες και 50 άρικο.
1: Βέβαια, γιατί εδώ παίρνουν οι άλλοι 50 άρικο, θα πάρω εγώ. Και επειδή είσαι φίλη, δεν σου λέω 60-70.
0: Που έχω και τα πτυχία μου.
1: Που έχω και τα πτυχία μου και είμαι και.
0: Και να σου πω και κάτι, θα λες και κανένα τραγούδι.
1: Αναγκιά.
0: Πώ. Εντάξει, λογικά γύρω στο 50 άρικο πρέπει να είναι. Θα πήγαινε όμω.
1: Όχι γύρω στο 50 άρικο, άστα αυτά τα γύρω.
0: Προ τα πάνω εννοώ, 50 πλάς.
1: 50 πλάς, εντάξει. Ναι. Συμφωνήσαμε.
0: Έχει δουλέψει ποτέ στα χωράφια?
1: Όχι, δεν έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει πιτσιρικά.
0: Πιτσιρικά, ρε παιδί, ναι. Να πα έτσι.
1: Πηγαίναμε, μαζεύαμε καπνά.
0: Α, ναι, καπνά, μπράβο. Και εγώ.
1: Τότε υπήρχαν τα καπνά στο Αγρίνιο.
0: Σωστά, και έτσι να το έκαναν, ναι, γενικότερα, ναι.
1: Έτσι. Και όχι καπνά με μηχανέ και τέτοια.
0: Όχι, με μελόνιασμα.
1: Χεράτα με.
0: Βέβαια. Τότε οι οικογένειες είχαν πολλά παιδιά.
1: Τσαγκλιδέρες.
0: Και μαζευόμασταν όλα τα παιδιά εκεί στα χωριά. Είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή που θύμισες τώρα. Μαζευόμασταν όλα τα παιδιά εκεί στα σπίτια των παππούδων.
1: Και καλύτερα γινόντουσαν στο αρμάθιασμα.
0: Ναι, στο αρμάθιασμα.
1: Γιατί
0: γινόταν
1: χεράτα, δεν είχαν βγει.
0: Κανονικά.
1: Είχα μάθει να ξεχωρίζω τα φύλλα. Δηλαδή δεν ήταν έπαινε ό,τι να είναι.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι, είχα ζητήσει από τον παππού μου να. Την ώρα που ερχόταν αυτή από τις εταιρείες, ρε παιδί μου, να κάνουν τον deal και αυτά.
1: Τη βαθμολόγηση του καπνού.
0: Ναι, τη βαθμολόγηση του καπνού. Του είχα ζητήσει να με πάρει μαζί του για να δω τη διαδικασία. Και θυμάμαι που έλεγαν αυτοί ότι τα φύλλα είναι χρυσά. Ότι ήταν καλά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ήταν μια διαδικασία πάντως που.
1: Βαθμολογίες ήταν 10,
0: ναι.
1: 9.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι σε όλη στη γειτονιά είχαν. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα σπίτι, ήταν όλη η γειτονιά είχε και έτσι μέχρι αργά το βράδυ ο κόσμος καθόταν εκεί.
1: Για τα καπνά ήταν, εγώ θυμάμαι αυτό που λέγανε οι μεγαλύτεροι, ήταν πάνω Βόρεια Ελλάδα, Ξάνθη, ιστορίες και τέτοια. Και
0: το Λακαρνάνια.
1: Και το Λακαρνάνια.
0: Φουλ.
1: Μετά κάτι έγινε, λέει, τους προτείνανε να αλλάξουν καλλιέργεια και τέτοια και χάθηκε το παιχνίδι.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει πια στα χωράφια. Δεν υπάρχει και ο κόσμος αυτός, δηλαδή που υπήρχε κάποτε. Μεγάλες πολυμελείς οικογένειες να μαζεύονται έτσι να γίνεται η συγκομιδή. Και μάλιστα σε κάποιες περιοχές, σε Αχαΐα και Ηλία, αρχίζουν και σαπίζουν, λέει, στα χωράφια τα καρπούζια, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να τα μαζέψει. Για άκουσουμε.
15: 7 λεπτά στο χωράφι, 70 στο ράφι. Για μένα όλα τα καρπούζα στο χωράφι.
16: Βουλγαρία, Πολωνία είχαν και αυτή η καρπούζα. Και λόγω ότι υπήρχαν αρκετές ποσότητες καρπουζιού, σε εμάς δεν τα ζήταγε κανείς. Όταν λέμε ότι έχουν τα 17-18 λεπτά, είναι τα έξοδα, δεν πρέπει να πουλάς τουλάχιστον 30 λεπτά.
17: Οι αγρότες κάνουν λόγο για μία από τις δυσκολότερες χρονιές των τελευταίων ετών.
18: Εμείς καλλιεργούμε και δεν ξέρουμε αν θα εισοδέψουμε, αν θα πουλήσουμε τον υδρότα μας, τον κόπο μας, αν θα πάρουμε μεροκάματο.
19: Πλέον έχουν μείνει πολύ λίγα νέα παιδιά αγρότες που θέλουν να το κάνουν και μας διώχνουν.
20: Του χρόνου θα ξαναβάλετε.
21: Εγώ είχα 40 στρέμματα, δηλαδή το σκέφτομαι πολύ για να ξαναβάλω.
22: Θα πληρώσουμε στο φράγμα υδρόμετρο με 1600 ευρώ. Όταν τα υδρόμετρα αυτά έχουν στην αγορά 100 ευρώ.
23: Και να πληρώνουμε και πάγιο και να πληρώνουμε και με το κυβικό.
24: Θεωρώ ότι το Υπουργείο πρέπει να κάνει αναθεώρηση επάνω σε αυτή την απόφαση.
0: Αυτά λοιπόν τα πράγματα με τα καρπούζια εκεί στην Αχαΐα και στην Ηλία που αρχίζουν και σαπίζουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, Ηλία. Να ακούσουμε και ωραία μουσικούλα που έχει βάλει ο Θανάσης. Και να επανέλθουμε σε λίγο. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Σπύρο από τη Χίο που έστειλε το μήνυμά του και τις ευχές του για τη μητέρα μου. Να είσαι καλά, αγαπημένε Σπύρο. Ωραία ευχή μου έδωσε. Να δει και δυσέγκωνα. Μακάρι, μακάρι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα δω και εγώ εγγόνια.
1: Γίνει γιαγιά.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Τρελόγια γιαγιά θα είσαι.
0: Α, καλά. Τρελόγια γιαγιά. Αρκεί να μου βγάλουν το όνομα, γιατί άμα δεν μου το βγάλουν θα έχουν πρόβλημα.
1: Είσαι από αυτές.
0: Ναι, ναι, είμαι λίγο. Ναι, είμαι πολύ δημοκρατική, κατάλαβες.
1: Πώς θα πας με τα παιδιά, τους κάνεις τα χατήρια.
0: Εννοείται. Τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Αλλά θα τους βάλουν να υπογράψουν και συμφωνία.
1: Άσε, ρε. Συμφωνία.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Γλυκοχαράζει γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο από τη Λαμία, ο οποίος λέει: αναρωτηθήκατε, λέει, αρχικά αν ο λόγος επίσκεψης Κογκολέζων τουριστών στη Λαμία ήταν αυτό το ξακουστό wine bar, αλλά τελικά λέει διαψευστήκαμε. Στην πραγματικότητα, η Λαμία, αυτή η πόλη της Φθιώτιδας, που δεν συνδυάζει ακριβώς βουνό και θάλασσα και βρίσκεται πολύ κοντά στο Καρπενήσι, στα Τρίκαλα και στον Βόλο και 2 ώρες μακριά από την Αθήνα, με μικρά και σταθερά βήματα εδραιώνεται στο χάρτη του θρησκευτικού τουρισμού. Οι Θερμοπύλες, το μοναστήρι του Αγάθωνα, ο Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, αποτελούν, λέει ο Βάιος, μερικά από τα πιο γνωστά τοπόσημα της περιοχής, με θρησκευτικό και ιστορικό χαρακτήρα. Και πρόσφατα, λέει, το κανάλι Star της Κεντρικής Ελλάδος κατέγραψε, λέει, μια επίσκεψη τουριστών από το Κογκό στη Λαμία, στο πλαίσιο μιας διαδρομής που ονομάζεται τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Να σε καλά, Βαΐ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις όμορφες πληροφορίες. Ωραία είναι η Λαμία, εξαιρετική, και γενικότερα εκεί η περιοχή είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει βέβαια και.
1: Παντόφλα στον Αλέξανδρο, να πατάω.
0: Παντόφλα στον Αλέξανδρο.
1: Πλατεία Λαού.
0: Στην πλατεία Λαού. Η παντόφλα είναι το σάντουιτς που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Τούμπανο. Ναι. 3 μέτρα.
1: Και 5.
0: Τι έγινε, ρε Σίλια, με αυτό το λαγοκέφαλο, πήγα να πω. Με το. Με τη σαλμονέλα.
2: Τη σαλμονέλα δεν
0: χαμός έχει γίνει με τη σαλμονέλα.
2: Δεν έχει αποκαλυφθεί ποιος, πού, τι και γιατί. Λοιπόν, αλλά πρέπει να είναι μεγάλος διανομέας. Γιατί βγήκε οδηγία, διάβασα.
0: Ναι.
2: Ότι γενικώς μην τρώτε κοτόπουλο τις επόμενες ημέρες μέχρι να διαλευκανθεί το θέμα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, γιατί τώρα πάνω από 30 άνθρωποι πήγαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Μιλάμε τώρα για μια παρτίδα από την οποία δεν προμηθεύτηκε, λέει, μόνο η πόλη της Λαμίας, οπότε θα πρέπει αυτό που λέει ο Ηλίας να προμηθευτεί,
2: πρέπει να εντοπιστεί ο προμηθευτής. Δεν είναι κάποιος τοπικός εκεί πέρα.
0: Και να αποσυρθούν γρήγορα τα προϊόντα από την αγορά. Κοτοπουλάκι, λοιπόν, λίγο κράτη. Να ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί.
3: Στείλαμε τα δείγματα στο εγκεκριμένο εργαστήριο στη Χαλκίδα και περιμένουμε άμεσα, γιατί είναι και επίγον, τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ότι μέχρι αύριο θα τα έχουμε.
4: Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Άρα, ναι, μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
5: Αν πλένουμε ένα κοτόπουλο που έχει σαλμονέλα και πιτσιλάνε σε όλη την κουζίνα οι σταγόνες του νερού, τι κάνουμε? Γεμίζουμε τον τόπο με σαλμονέλα. Μετά θα πάμε να κόψουμε μια σαλάτα και θα επιμολυνθεί.
6: Είναι 17, το οποίο όμως

0: ψάρι λόγω τιμών, κράτη από το ψάρι λόγω τιμής, κράτη από το ένα, κράτη από το άλλο, έχει μείνει κάτι ρε Σιλία.
1: Μοντέλο θα γίνεις.
0: Ναι, τεχνολόγια. Βλέπω να τη βγάζουμε ψαροκροκέτες το καλοκαίρι. Και δεν μ' αρέσουν κιόλας. Πω, πω, μιλάμε για άθλιο φαΐ, άθλιο.
1: Παίρνει σουρίμια.
0: Ε?
1: Σουρίμια.
0: Τι είναι τα σουρίμια?
1: Καβουροδαγκάνες και τέτοια.
0: Δεν τα τρώω εγώ ρε, αυτά.
1: Γιατί?
0: Τι τώρα τις δαγκάνες θα φάμε? Δηλαδή αλήθεια τώρα. Μα...
1: Είσαι καβό.
0: Ρε εσύ να σου πω κάτι. Όταν είσαι τώρα από το μέρος που βγάζει τη γαρίδα που έδειξε ο James Bond, να πούμε στο... Ναι ρε μεγάλε, ναι ρε γαρίδα αμβρακικούρεση. Όταν είσαι από αυτά τα μέρη, είναι δυνατόν τώρα να τρως δαγκάνες από καβούρια? Έλα τώρα σε παρακαλώ.
1: Δαγκάνες έχουν το...
0: Ναι, να φας εσύ δαγκάνες που είσαι από τα Γρήνιο και βλέπεις ψάρι μια φορά το τρίχρονο. Λοιπόν, πάμε έτσι. Μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας.
1: Καλές όταν είναι να φύγουμε όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Ο αγαπημένος μου ο Δημήτρης Κύρκος έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη μας. Μας έρχεται από τα παράλια, από τη Νέα Μάκρη κάθε μέρα ο Δημήτρης. Μας φέρνει τη θαλασσινή άβρα. Και αυτό το τραγούδι τώρα, η αλήθεια είναι, καλό είναι να τα ακούς, να είσαι έτσι κάπου σε ένα καραβάκι, να φεύγεις έτσι, ε. Δεν είναι πολύ αναζωογονητικό. Η κυρία Σταύρου Λαγιανούτσου δέχεται τις δικές σας καλημέρες. Να πούμε την καλημέρα μας, την αγάπη μας στη φίλη της Ζωή από την Κοκκινιά. Γεια σου Σταυρουλίτσα αγαπημένη. Την καλημέρα μας στον κύριο Λάμπρο από την Αύπακτο. Στο Θανάση από τα Ηλίσια. Καλημέρα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. radio@parapolitika.gr. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα διαβάσουμε όλα αναλυτικά. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και η αφεντιά μου, Έρη Πανάγου, είναι στο μικρόφωνο. Στα νέα που έρχονται από την... από τις διεθνείς εξελίξεις, η Αμερική σφυροκοπά ξανά το Ιράν. Είχαμε νέες αεροπορικές επιθέσεις και ναυτικό αποκλεισμό. Διέλυσαν τη συμφωνία, λέει, από την πλευρά της η Τεχεράνη. Πλέον δεν μιλάμε για κυχηρία, μιλάμε για συνεχόμενες επιθέσεις. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πριν από λίγο, διεμήνησε μέσω του Truth Social, θα συνεχιστούν οι επιθέσεις μέχρι, λέει, να πω φτάνει. Εσείς όμως μην πτωείστε, με καλή διάθεση ξεκινήστε αυτή τη γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. Ήρθε ο τεταρτός, πάει ο εβδόμαδος. Πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή, επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως. Μαχαίρι στις φορολογικές επιβαρύνσεις, εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων, καταργείται η ποινή προώρης εξαγοράς, τέλος το πέναλτι για τους άνω των 55. Ο Τραμπ ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν, επιστροφή στο σημείο 0. Συναγερμός για επάρκεια καυσίμων, ακρίβεια στην Αμερική, ελλείψεις στην Ευρώπη. Ασπίδα στις ανατιμήσεις και εκπτώσεις, 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ εδώ στην Ελλάδα. Παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι, η Αθήνα στον πυρήνα των αποφάσεων. Οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση στη Μαρφίν, το πάζλ της τραγωδίας μετά, μέσα από καταθέσεις και φωτογραφίες ντοκουμέντα, ο ρόλος των υπόπτων. Τράπεζες, συστάσεις Πιερακάκη για χαμηλές προμήθειες και καλύτερα επιτόκια. Κάλεσε τους τραπεζίτες να κοιτάξουν τα μικρά και καθημερινά που απασχολούν τους πολίτες. Και στο τελικό η Ρόχας 16 χρόνια μετά. 2-0 κέρδισαν τη Γαλλία.

Εφημερίδα Καθημερινή, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστίλης. Ελληνικό άγημα, ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστίλης. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Νέα σελίδα χωρίς τις τρευλώσεις του παρελθόντος επιδιώκει να γυρίσει η κυβέρνηση στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Το προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας πρόκειται να παρουσιαστεί επισήμως από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας και Καΐρου και η στάση της Αθήνας. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε το τσουνάμι ανεξαρτητοποιήσεων εν ώψη της εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τις χθεσινές αποχωρήσεις τριών θα ακολουθήσουν νέες τις επόμενες ώρες, με το κόμμα να αναμένεται να βρεθεί στην 5η θέση κοινοβουλευτικά, κάτω από την Ελληνική Λύση που έχει 11 βουλευτές.

Εφημερίδα Τα Νέα, όρια ηλικίας, ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση, οι πέντε κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένη σύνταξη. Παρέλαση της Βαστίλης στο μήνυμα Μακρόν. Θέλουμε ειρήνη, αλλά δύο ελληνικά ραφάλ και ένα ελληνικό άγημα στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών. Στόχος να αναδειχθεί ο επαναξοπλισμός της Γαλλίας και η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Νέα επεισόδια, η Λερναία Ύδρα των υποκλοπών βγάζει κεφάλια. Η νέα προσφυγή και σε στον Άριο Πάγο, των πρακτόρων η σχολή. Για τη Μαρφίν απολογίες σε γραμμή άρνησης, προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι, συνενείς στην έκδοση οι 46χρονοι. Κυριάκος Πιερακάκης, περισσότερες χορηγήσεις και ρυθμίσεις δανείων, τη ζήτησε ο Υπουργός Οικονομικών από τράπεζες και σέρβισερς. Αττική και Καστοριά, απάτη μαμούθ τύπου καρουζέλ. Και στη συνθήκη Σέγγεν μπαίνει και η Κύπρος.

Δικαστική απόφαση βόμβα για τα Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες της πολυκατοικίας έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και ιδιοκτησίες. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι? Πού πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Και οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? Κίνητρα για επανένταξη ασφαλισμένων ακόμα και άνω των 55. Μέση απόδοση 400 ευρώ για 25 ετία. Ελληνικό άγημα στα Ηλίσια παιδεία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Σε εφαρμογή μείωση τιμών σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο, φθηνότερο κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο αντίστοιχα. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής με τα μολυσμένα κοτόπουλα, σαρωτική έλεγχη στην αγορά για τη σαλμονέλα στη Λαμία. Και εκτός ορίων η εγκληματικότητα στην Ιταλία, η Μελώνη ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο.

Εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων όπως θα πετραλωνάζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Σαν σεισμός διαρκείας μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στο Δήμο της Αθήνας, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσών τα σούπερ μάρκετ. Αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων στα τρόφιμα, αλλά και το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά. Φόνος στο Άργος, διαδηλώσεις κατά του μισανθρωπισμού. Εσύ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για τις νοσοκομιακές κλίνες στην Ελλάδα. Και Μουντιάλ, καθολική υπεροχή, η Ισπανία πάτησε τη Γαλλία με 2-0 και στον τελικό θα αντιμετωπίσει Αργεντινή ή Αγγλία που παίζουν απόψε. Εφημερίδα Δημοκρατία, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα στην ΕΡΤ. Στην Μικρασία οι Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν τις μουσουλμάνες. Παράταση ενός έτους για τις παλιές ταυτότητες, απρόθυμοι 6 στους 10 Έλληνες να βγάλουν νέες. Υψηλό πληθωρισμό έως το 28, ομολογίος Τουρνάρας.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, Σωματεία του Δημοσίου Φοιτητική Σύλλογη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο, αύριο η απεργία στο Θριάσιο, όχι άλλοι νεκροί και σακατεμένοι για τα κέρδη. Η δολοφονία του 20χρονου δεν πρέπει να ξεχαστεί, παρεμβάσει σε Αθήνα και Άργος χθες.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, στροφή στη συγκατοίκηση για τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Γονείς και φοιτητές αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Η ακρίβεια αλλάζει το χάρτη της φοιτητικής στέγης στην πόλη. Παρεμβάσεις για το στεγαστικό, 4 πρωτοβουλίες για περισσότερα διαθέσιμα κινητά. Και κίνδυνος να μείνουν δίχως μεταφορά 16.500 μαθητές, τι ζητούν οι Δήμοι.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Κρατήστε αυτό που θα σας πω. Το Σάββατο, 9 ώρα το βράδυ, Attica Roots Festival, οι Χαΐνιδες ζωντανά στην πλατεία Κοτζιά. Με είσοδο ελεύθερη παρακαλώ. Ένα μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια, παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της Αθήνας. Μια συναυλία που διοργανώνεται από το Attica Roots Festival, 9 ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Το εμβληματικό συγκρότημα Χαΐνιδες μας προσκαλούν σε μια ανοιχτή γιορτή με κριτική παράδοση που παντρεύεται με την ποίηση, το μυστικισμό, τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σας υπενθυμίζω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, 9 ώρα το βράδυ, στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Χορηγή επικοινωνίας, ο όμιλός μας, Next Step Media Group, iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα. Για περισσότερες πληροφορίες, www.attikaroots.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που ακούτε παραπολιτικά 90,1. Σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Σε εσάς που πηγαίνετε τώρα προς τη δουλειά σας και βρίσκεστε κάπου εκεί μεταξύ Κηφισού, εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών, στα γνωστά σημεία, δεν έχει τόση κίνηση έτσι σε σχέση και με άλλες μέρες. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Έχει ροή ο δρόμος. Εκεί που έχει κίνηση όμως, αλλά πάντα είναι ψιλοευχάριστη αυτή η κίνηση εκεί, είναι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν γεμάτα τα καράβια. Ξεκινάνε για τις διακοπές. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Να έχετε μερικές όμορφες ευχάριστες στιγμές. 15 Ιουλίου σήμερα. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Βλαδίμηρος, ναι, βέβαια. Ο Πούτιν. Να τον πούμε χρόνια πολλά. Πλησιάζει λοιπόν ο καιρός. Σιγά σιγά οι περισσότεροι να ετοιμαστείτε για τις διακοπές σας, να ξεκουραστείτε, να πάτε να συναντήσετε αγαπημένους ανθρώπους, τα πρόσωπα της οικογένειάς σας, να δείτε όμορφα μέρη. Να αδειάσει το μυαλό σας. Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα θα σκαρφαλώσει μέχρι και 36-37 εδώ στην Αττική. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Από 21 έως 25 βαθμούς αυτή την ώρα στα νησιά του Ιωνίου. Μόνο η Ζάκυνθος μας έχει ξεφύγει, έχει 17. Στην Κάλυμνο έχει 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Και στα νότια της Κρήτης.

0: Ο καιρός θα είναι ζεστός σήμερα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ηλιοφάνεια. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Λέγαμε και νωρίτερα και με την ανάγνωση των εφημερίδων για τα θέματα που απασχολούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλω να συζητήσουμε, αφού καλημερίσω πρώτα, τον κύριο Γιάννη Λαμπαδοχητό. Είναι πρόεδρος εργαζομένων στο νοσοκομείο της Χίου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε πρόεδρε, το εξής. Υπάρχει ένα θέμα με τις υπερορίες σας, με τα εξαντλητικά ωράρια. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο?
1: Κοιτάξτε, θα δείτε. Δεν συμβαίνει τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από αυτό που συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Δηλαδή, ότι υπάρχουν στοχευμένες άδειες ετών, τουλάχιστον 2 με 3 ετών, έτσι, οφειλόμενα ρεπό σε πολλά νοσοκομεία. Δηλαδή, το δικό μας νοσοκομείο που θεωρείται ένα μικρό νοσοκομείο σχετικά, έτσι,
0: ναι,
1: με βάση τον αριθμό των εργαζομένων. Έχει αυτό τον αριθμό των αδειών που διαβάσατε την καταγγελία που κάναμε. Περίπου τις 13.000 ημέρες άδειας χωστούνται στους αδέσπους μαζί με τη φετινή. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πριν από μερικές μέρες τότε τελείωσαν την άδεια 2022. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την εντατικοποίηση, την κούραση, έτσι.
2: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
2: Στίγμα Radio.
1: Συνοδεύσουμε εργάτες ή τραυματιοφορείς. Έχουμε 30 θέσεις τραυματιοφορέων και υπηρετούν μαζί με τους συμβασιούχους 14. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για την προσβλητική υπηρεσία. Είναι 213 θέσεις οι οργανικές και υπηρετούν μαζί με τους συμβασιούχους 173. Η διοικητική υπηρεσία εδώ και χρόνια έχει αποξηλωθεί και μάλιστα οι θέσεις τους κενές καταργήθηκαν με νόμο του κυρίου του Μητσοτάκη την περίοδο της, της οικονομικής κρίσης. Στην ουσία δηλαδή το νοσοκομείο της Χίου και όλα τα νοσοκομεία, τις διοικητικές τους υπηρεσίες, οι ελλείψεις φαίνονται στα χαρτιά ότι είναι κάτω του 10%. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Το ίδιο ισχύει και με τους βοηθούς θαλάμου. Έχουμε 3 βοηθούς θαλάμους για όλο το νοσοκομείο, για όλο το 24ωρο. Γι' αυτό ακούτε καμιά φορά τους συγγενείς και παραπονιούνται, μα δεν ήρθαν να τον αλλάξουν, μα ήταν λερωμένος και καθυστερούσαν. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η κρίσιμη ειδικότητα που παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες, τις υποστηρικτικές, τον ασθενή όταν νοσηλεύεται.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Γίνονται προκηρύξεις, ανοίγουν θέσεις και δεν έρχονται, γίνονται προσκλήσεις από γιατρούς και δεν έρχονται, ή δεν υπάρχει μέρημνα?
1: Θα σας πω. Σας είπα, οι γιατροί είναι μια κατηγορία άλλη.
0: Ναι.
1: Το δικό μας νοσοκομείο σε αυτές τις ειδικότητες που δεν έρχονται ήταν αυτές οι δύο που σας είπα στην αρχή.
0: Ναι. Στο υπόλοιπο προσωπικό τώρα τι γίνεται, δεν γίνονται προσλήψεις?
1: Γίνονται με το σταγονόμετρο. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν καλύπτουν καν ούτε τις συνταξιοδοτήσεις. Και το θέμα δεν είναι το νοσοκομείο του Χίου, ας πούμε, η τελευταία προκήρυξη αυτή που βγήκε το 26 που διαφημίζει το κεπάστο για όλες τις ειδικότητες, ενώ λοιπού προσωπικού πλην ιατρών, έτσι, οι θέσεις ήταν 7. Όταν τα κενά είναι πάνω από 40%. Δηλαδή, 7 θέσεις προκηρύχθηκαν.
0: Δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές
1: ανάγκες. Ούτε αυτούς που φύγαν, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί δημιουργείται ένα κλίμα το ότι κάποιοι συνάδελφοι, λόγω της πίεσης και λόγω της αυτής, αρχίζουν και παρετιούνται. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός. Έλλειψη προσωπικού, χαμηλή μισθή, εντατικοποίηση δημιουργεί σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ και είπα και του ίδιου του κ. Γεωργιάδη και του κ. Θεμιστοκλέους και του κ. Ρεωελού ότι τουλάχιστον για το λοιπό προσωπικό, εάν προκηρύξουν όλες τις κενές οργανικές θέσεις, θα καλυφθούν. Οπότε δεν είναι αυτό το παραμύθι, δηλαδή ότι προκηρύσουμε και δεν βρίσκουμε, μπορεί να αφορά κάποιες ειδικότητες γιατρών ή κάποια νοσοκομεία. Καλή ώρα, όπως ακούμε τώρα, το Καστέλο Όριζο,
0: ναι,
1: ή κάποια άλλα πιο μικρά νησιά που επαστώσει δεν μπορούν να πάνε ούτε σπίτι να μείνουν. Αλλά πραγματικά, ακόμα και εκεί, αν το κράτος ήθελε, θα μπορούσε να μεριμνήσει όλες αυτές τις θέσεις να καλυφθούν. Γιατί δεν υπάρχουν κενές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα? Δεν ακούς ποτέ να πούνε ότι δεν υπάρχουν ιδιώτες, ας πούμε, γιατί στην τάδε ειδικότητα. Μιλάμε για ένα νομό όπως είναι το δικό μας. Τώρα, σε κάποια ακριτικά, πολύ πιο ακριτικά νησιά, προφανώς η έλλειψη θα είναι και στο ιδιωτικό τομέα σε κάποιες ειδικότητες. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο το κράτος μπορεί αυτές τις ειδικότητες που θεωρεί ότι είναι, έχουν έλλειψη, να βρει τρόπο να τις καλύψει.
0: Εσείς τώρα προχωρήσατε σε αυτή την καταγγελία. Μάλιστα, αναφέρετε στην καταγγελία αυτό το νούμερο, το 13.000 ημέρες αδείας που οφείλονται στους εργαζόμενους. Ένα νούμερο το οποίο, από ό,τι φαντάζομαι, λειτουργεί αθρηστικά από τους εργαζόμενους και τις άδειες τις οποίες δικαιούνται και δεν έχουν λάβει. Έχετε κάποια απάντηση μέχρι στιγμής?
1: Τι απάντηση? Αυτές τις απαντήσεις που ακούτε καθημερινά. Αν είδατε την καταγγελία μας, ο ίδιος ο κύριος Ροηλός, 3/6 του 26, επισκέφτηκε το νοσοκομείο. Οι δηλώσεις που έκανε ο ίδιος τα τοπικά μέσα ήταν ότι είναι θέμα ημερών, ας το πούμε, ή μάλλον οι 5 νοσηλευτές και 2 μέρες. Δηλαδή ήταν, πώς το πω, φέρτε μου το αίτημά σας σήμερα, να το υπογράψω εγώ την Παρασκευή, να το στείλω στο Υπουργείο να ακούνε. Έχει περάσει 1,5 μήνας και ακόμα δεν ξέρουμε πού βρίσκονται αυτοί οι 5 νοσηλευτές και οι 2 μέρες. Που είχαν υποσχεθεί, που είχε υποσχεθεί ο ίδιος, on camera. Οπότε φανταστείτε πού βρίσκονται οι υπόλοιπες ειδικότητες που δεν υποσχέθηκαν.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. 15 Ιουλίου σήμερα δίνει το ημερολόγιο. Φαντάζομαι ότι αρχίζει και αυξάνεται και ο κόσμος, οι τουρίστες επισκέπτονται το νησί. Η Χίος είναι ένας τουριστικός προορισμός, εκτός από ένα υπέροχο νησί με υπέροχους κατοίκους, αλλά είναι και τουριστικός προορισμός, που σημαίνει δηλαδή ότι ο πληθυσμός διπλασιάζεται, μην πω και τριπλασιάζεται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, το νοσοκομείο με τι δυναμικότητα λειτουργεί?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως κάθε χρόνο, γιατί είναι, για μας είναι το τρίτο καλοκαίρι, η τρίτη σεζόν, η οποία δεν παίρνουμε προσωπικός ενίσχυση προσωπικού. Έχουμε, ας πούμε, ενισχυθεί με προσωπικό, στο βασίλειο κτηνικουρικό που λένε, που είναι εποχική, που λέγαμε κάποτε. Είναι τρίτο καλοκαίρι, το οποίο θα το βγάλουμε με τις δυνάμεις που έχουμε. Μα η απάντηση, αυτό που είπατε, είναι ο αριθμός των αδειών. Τι αναγκάζεται λοιπόν να κάνει ένας προϊστάμενος όταν έχει ένα κλίμα με ελλείψεις? Θα περιορίσει τον αριθμό των αδειών. Και σε κάποιες περιπτώσεις και των αδειών το ρεπό. Το ρεπό που δικαιούσε μέσα στην εβδομάδα. Αυτά κάνουμε λοιπόν.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί και να μην πάρουν καθόλου άδεια, ή μπορεί να πάρουν ολιγοήμερη, ξέρω εγώ.
1: Αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Είναι ολιγοήμερες οι άδειες. Δηλαδή, συνάδελφος ο οποίος θα καταφέρει από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο να πάρει 2 εβδομάδες συνεχόμενη άδεια, θεωρείται καιρός.
0: Και ευνοημένος, ίσως. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Και το θέμα δεν είναι η άδεια με τη λογική που λέει, αλλά και εγώ δεν παίρνω άδεια. Διάφοροι έχουν τα καταστήματα. Οι άνθρωποι σου λένε και εγώ δεν παίρνω άδεια. Ναι. Okay, αλλά εσύ δεν θα πάει να κάνεις. Δεν θα πάει να χειρουργήσεις. Α, το πολύ πολύ να δώσεις ένα παντελόνι μικρότερο νούμερο ή κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πια είναι στα όρια της κατάρρευσης. Δηλαδή έχουμε συναδέλφους στα προηγούμενο διάστημα οι οποίοι τελειώνοντας τα χειρουργεία, συνάδελφοι νοσηλεύτρια, κατέρευσε μέσα στο χειρουργείο λόγω της υπερκόπωσης που είχε την προηγούμενο διάστημα. Εντάξει, μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Και μην τα μηδενίζουμε όλα. Καθένας στη δουλειά του είναι αναγκαίος, έτσι, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τηρούνται. Γι' αυτό υπάρχουν και οι όροι ασφαλείας και οι κανόνες λειτουργίας. Καμία να απορούμε για αυτά που γίνονται.
0: Εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάποια κινητοποίηση γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποίηση πριν από 20 μέρες. Απλά επειδή πέρα, τον καιρό που σας είπα, που είπε ο κύριος Ροϊλός.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή πέρασε ο καιρός και η κοροϊδία αυτή για άλλο να καλοκαιριστάνει, γι' αυτό το δείχναμε σε αυτήν την καταγγελία. Προφανώς δεν του είπε συνήθω την αδέλφου, και όποτε χρειαστεί. Δηλαδή, αν κρίνουμε απαραίτητο, εννοώ καλή ώρα όπως ήταν χτες, η οποία μέσα σε όλα αυτά που τραβάνε οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό, έτσι, και όλοι οι συνάδελφοι του τομέα, έχουμε και τις αναθεωρήσεις των άρθρων του συντάγματος, ώστε να μπορούν να σε απολύουν όχι γιατί δεν είσαι καλός στη δουλειά σου, γιατί αυτό υπάρχει. Όταν διαμαρτύρεσαι, όταν διεκδικείς, είδαμε και το πειθαρχικό δίκαιο πριν από ένα χρόνο, που έναν ο οποίος αγωνίζεται και μάχεται, τον έχει πολύ πιο γρήγορα, ας πούμε, να φτάσει στην απόλυση από κάποιον ο οποίος έχει κάνει πυρικό αδίκημα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Υπάρχει τέτοια περίπτωση, έχει υπάρξει τέτοια περίπτωση.
1: Ακόμα δεν έχω ακούσει κάτι. Κοιτάξτε,
0: ναι.
1: Υπάρχει, ας πούμε, να μην μπορεί εύκολα, είδατε, το έχετε διαρρεύσει και στον τύπο το προηγούμενο διάστημα, οδηγίες στο να μην βγαίνουν να μιλάνε, ας πούμε, οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Φήμωση εννοώ των εργαζομένων, όπως υπήρχαν για τον καιρό της πανδημίας.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάστε ότι πολλοί κόσμοι ήταν με ένα κομμάτι του πολιτικού φάσματο, έλεγε ένα λογαριασμό μετά, ο άλλος έλεγε παιδιά 3 μέτρα απόσταση ώρας από τον άλλον. Έτσι, ο άλλος έβγαλε τους συναδέλφους έξω, ας πούμε, χωρίς χρήματα, γιατί δεν έκαναν τα εμβόλια. Και απ' την άλλη, ο ίδιος συνάδελφος με ένα τεστ rapid μπορούσε να πήγαινε όπου ήθελε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά τι είναι όλα. Είναι προσπάθεια φήμωσης και εκβιασμού του κινήματος του κλάβου.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθούμε να λυθούν τα προβλήματα και η κατάσταση εκεί να εξομαλυνθεί, διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό να ακούμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι και μάλιστα στο κομμάτι της υγείας, που είναι το ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του επαγγελματικού κλάδου.
1: Και κακοπληρωμένοι, συγγνώμη, σας διακόπτω, και κακοπληρωμένοι.
0: Και
1: μας κοροϊδεύουν και με τα βαρέα. Και κοροϊδεία.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν να βρεθεί μια λύση άμεσα, γιατί πραγματικά δίνεται εκεί μεγάλο αγώνα. Σας ευχαριστώ.
1: Άμεσες λύσεις θα δώσουν οι συνάδελφοι από τη στιγμή που αποφασίσουν να οργανωθούν και να διεκδικήσουν αυτά που αναλογούν. Δεν περιμένουμε σωτήρες. Ξέρουμε ότι δεν θα μας σώσει κανένας. Από μόνοι μας μπορεί να σωθούμε. Ή τουλάχιστον να πιέσουμε αυτούς που βρίσκονται πάνω από εμάς να μας σώσουν έτσι. Καθολουμένοι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά τα προβλήματα. Πιέζονται τα νοσοκομεία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Είμαστε μια χώρα τουριστική. Τα νησιά μας γεμίζουν κόσμο με τουρίστες από το εξωτερικό, εγχώριους επίσης, πάρα πολλούς. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν υπάρχουν λοιπόν προβλήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ελλείψεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αυτές εντείνονται το καλοκαίρι, διότι ο πληθυσμός διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται και τα κενά παραμένουν ίδια. Και μεγαλώνουν κιόλας, γιατί εντατικοποιείται και η εργασία. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική και αμέσως μετά να επιστρέψουμε με περισσότερες ακόμη ειδήσεις.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα, ελπίδα ενάντια στον καρκίνο και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκατη το μισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους. Τα φιλιά μου στο φίλο τον Κωστή από την Κωνστάντζα της Ρουμανίας που μας έστειλε το μήνυμά του. Τα προβλήματα, αναφέρεται στα προβλήματα στο χώρο της υγείας. Περικόπτουν χρήματα από την υγεία, λέει, και τα βάζουν κάπου που κανείς δεν γνωρίζει, λέει. Και θα πρέπει ο λαός κάποια στιγμή να ξυπνήσει. Να είσαι καλά, Κωστή μου. Λοιπόν, έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση στην επανομή για τον εντοπισμό ενός 69χρονου. Ανατράπηκε το σκάφος του. Αγνοείται ο άνθρωπος αυτός. Η σύζυγός του βρισκόταν μαζί του, έχει διασωθεί η ίδια. Κολυμπούσε όμως για πάρα πολλές ώρες μέχρι να διασωθεί. Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ποταμού της επανομής, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες το σκάφος ανατράπηκε. Η γυναίκα κολυμπούσε για πάρα πολλές ώρες μέχρι που την εντόπισε ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Από αργά χθες το βράδυ είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 69χρονου συζύγου της, ο οποίος αγνοείται. Έχει γίνει και ο απαραίτητος συντονισμός από το νέο κέντρο έρευνας και διάσωσης και φυσικά έχει κινητοποιηθεί και ελικόπτερο, σούπερ πούμα και σκάφη του λιμενικού και ένα της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Στην περιοχή πυρνάνε βορειοανατολική άνεμη με ένταση 4 μποφόρα. Ας ελπίσουμε να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη γύρω από αυτό. Πόσο επικίνδυνη είναι η θάλασσα ακόμα και με συνθήκες όχι ακραίες. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που φαίνεται να μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες είναι αυτή η ιστορία στην Κυψέλη με τα κτίρια, τα οποία, τις πολυκατοικίες δηλαδή, οι οποίες βιώνουν ένα πραγματικό τρόμο από τον αγκέλαδο του Μετροπόντικα. Βιώνουν έναν σεισμό διαρκείας οι κάτοικοι από τις εξκαφές που γίνονται εκεί για την γραμμή 4 του μετρό και σταμάτησαν αυτές οι εξκαφές τη μέρα που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Από τον περασμένο Απρίλιο πάρα πολλά διαμερίσματα εκεί στην Κυψέλη άρχισαν οι κάτοικοι εκεί να μιλούν και να ανησυχούν όταν βλέπανε τους τοίχους εκεί να γεμίζουν ρογμές λόγω καθυζήσεων από την υπόγεια διέλευση του Μετροπόντικα. Όπως καταλαβαίνετε, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα άρχισαν και εκείνοι να ανησυχούν ακόμη περισσότερο και σήμερα θα εμφανιστούν και θα μιλήσουν εκεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, ζητώντας φυσικά απαντήσεις και βοήθεια και ουσιαστικές λύσεις τώρα γύρω από αυτό το θέμα. Είναι η ασφάλειά τους, είναι τα σπίτια τους. Και δεν μιλάμε για μία-δύο κατοικίες, μιλάμε για μια περιοχή εκεί πέρα η οποία πραγματικά βιώνει κάτι απίστευτο. Τώρα τα προβλήματα με το Μετροπόντικα έχουν ξεκινήσει από εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε καταρχάς για τη γραμμή 4 του μετρό Άλσος Βεϊκού Γουδί, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αττική. Ήδη από τον Απρίλιο, αν θυμάστε, ο Μετροπόντικας είχε δημιουργήσει ένα πρόβλημα πάλι εκεί στην Κυψέλη. Θυμάστε ένα ξημέρωμα που άρχισε να αναβλύζει από την επιφάνεια της γης, έτσι λάσπη, τσιμεντολάσπη. Και αναρωτιόμασταν όλοι περί τίνος πρόκειται και από πού προέρχεται. Για αρκετή ώρα λοιπόν όλοι αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό και από πώς προήλθε και τα λοιπά και το σπίτι είναι εγκαταλειμμένο και τα λοιπά. Τελικά η εταιρεία αποφάσισε να ενημερώσει ότι αυτοί οι τόνοι λάσπης οφείλονται στις εργασίες εξκαφής του Μετροπόντικα, ο οποίος πετά με ελεγχόμενη πίεση ένα ειδικό αφρό προκειμένου κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Δηλαδή το Μετροπόντικας βρήκε στην πορεία του κάποια σαθρά εδάφη, στα οποία όμως στηρίζονται πολυκατοικίες. Άρχισαν να καταγράφονται καθυζήσεις και άρχισε ο Μετροπόντικας να εκτοξεύει ειδικό υγρό με την ελπίδα να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν αυτά τα εδάφη. Τα προβλήματα συνεχίστηκαν. Ξεκίνησαν οι ρογμές στους τοίχους πολυκατοικιών. Άρχισαν να σφινώνουν παράθυρα, άρχισαν να σφινώνουν πόρτες. Οι κάτοικοι άρχισαν να επικοινωνούν με τις αρχές. Και βεβαίως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό. Θα βρεθούν σήμερα στο Δημοτικό του Συμβούλιο της Αθήνας να πούν ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και τώρα φυσικά οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει.
Θα έχει σταματήσει λοιπόν και πιθανότατα θα αλλάξει και πορεία. Θα αλλάξει πορεία η διαδικασία των έργων. Δηλαδή, λογικά, αν δεν υπήρχε πρόβλημα, θα είχε προχωρήσει το έργο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά συναντώντας τόσα προβλήματα και με δεδομένο ότι υπάρχει θέμα με την ασφάλεια, το θέτουν οι άνθρωποι με κάθε τρόπο, σε κάθε τόνο, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και μιας και λέμε για την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα, έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ξεσπιτωμένοι και τα μπάζα είναι ακόμα εκεί που αφέθησαν. Παρότι υπήρχε και παρέμβαση του εισαγγελέα και ζήτησε από τους αρμόδιες αρχές, από όποιον πρέπει, να συνδράμουν έτσι ώστε να φύγουν τα μπάζα για να γίνει η πραγματογνωμοσύνη. Αλλά τίποτα. Και τουλάχιστον 2 με 3 πολυκατοικίες έτσι είναι ξεσπιτωμένοι άνθρωποι, διότι δεν είναι μόνο αυτή που κατέρευσε, αλλά και η διπλανή η οποία έχει πρόβλημα. Πρόβλημα στατικότητας και οι άνθρωποι φυσικά μετά από εκτίμηση μηχανικών δεν μπορούν να παραμείνουν στην πολυκατοικία. Έτσι τα καλά καθούμενα έμειναν χωρίς το σπίτι τους. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο και με συντρόφευσαν σε αυτή τη 2ωρη παρέα. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε τα τηλέφωνα και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα μου και την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν όπως πάντα στην πρωινή αφετηρία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Θα τα πούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και αύριο το πρωί στις 5 θα ξημερώσουμε παρέα όπως κάνουμε μαζί από το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, να χαμογελάτε.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου, έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο

0: 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: κάτσε ρε. Βέβαια. Μιλάνε επί ώρα και λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Τι φωνάζεις.
2: Σας ρωτάω την κατάστασή σας που δεν μπορείτε να κάνετε κυβέρνηση μετά τις εκλογές και αν βγήκε ο Σαμαράς, καληνύχτα σας.
3: Καληνύχτα.
2: Κυβέρνηση θα κάνει.
4: Είμαστε υπηρέτες της πατρίδας και υπακούμε στον ελληνικό λαό.
5: Χαίρετε.
6: Τα προβλήματα δεν έχετε αντιμετωπίσει, κύριε Λεβέρδο, όπως η ακρίβεια, η διαφθορά.
2: Εντάξει, ότι ο κλέφτης που πήγα εγώ προχθές να πάρω δύο κεράσια τα πουλάει 8,5 ευρώ.
7: Μια ρέγγα, ρε παιδιά. Μια ρέγγα μου φτάνει, κολλητέ, ένα χιλιάρικο, μια ρέγγα.
4: Μην τα πάρεις.
2: Δεν τα πήρα, τι να πάρω.
4: Μην τα πάρεις.
2: Μην τα πάρεις.
4: Μην τα πάρεις. Το αφήνεις αυτό, ρε
2: παιδιά. Να πάρω ένα κεράσι, ένα ευρώ το κεράσι. Μα τι είμαι, γελίο είμαι. Αλλά πού είναι το κράτος, να του πει, Ελλάδο ρε μεγάλε, τι 8,5 ευρώ πουλάς εδώ γελίε.
8: Αχ, δεν μιλάτε κύριε Λάτα.
9: Δεν θα αρέσει τον κύριο Χατζή, αλλά να της πω, δεν πω, ή δεν θέλετε.
2: Με τι, και εσείς τέτοια χάλια
9: είσαστε, να πω κάτι.
2: Υποχείρια του καπιταλισμού είσαστε.
9: Τα κλασικά, αυτά που λέτε
2: κατά κλασικά, αφού αυτή είναι αλήθεια.
9: Και διαφωνούμε.
2: Μα τι διαφωνούμε.
8: Πώς τόλμησες.
2: Γιάννη. Χαλάμε την εκπομπή, σε παρακαλώ.
0: Όταν μιλάω, εγώ τη χαλάω. Για κάτσε ρε. Μιλάνε επί ώρα και λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε.
10: Όχι ρε Βαρβάρα.
11: Όχι ρε Βαρβάρα.
0: Κάτσε ρε.
2: Βέβαια.
0: Σήμερα σε παρακαλώ.
9: Σταματήστε την κλάψα, α πούμε και τη μιζέρια. Σταματήστε. Βλάπτετε την Ελλάδα. Σταματήστε.
12: Πού είδατε την ακρίβεια σα.
13: Δεν βλέπετε ακρίβεια.
14: Όχι βέβαια.
13: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
15: Έχω πάρα πολλά χρήματα.
13: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ. Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία ευρώ.
15: Τα χρήματα που έχω μου φτάνουν και μου περισσεύουν.
13: Εγώ δίνω παραπάνω. Με κυνηγούσαν στην αρχή να μου δώσουν προϊόντα επιπλέον.
16: Δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα σταπουδάκι δωρεάν. Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοχής.
13: Τα αρνιό μου και τους είπα ότι αν μου το κάνετε αυτό δεν θα ξαναερθώ να ψωνίσω. Και τους αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη.
17: Είμαι καλά και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα.
13: Τα σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ, συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
17: Αυθονία και χρήματα υπάρχουν παντού στη ζωή μου.
13: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
17: Και περνάω τέλεια.
13: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
18: Και καλά και φθηνά, κορίτσια!
19: Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και τα ευγιά μαζί μου.
20: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
21: Θα δείτε να φεύγει η οικονομία,
22: Θα ζήσουμε ζωή που δεν τη φανταζόμαστε.
23: Η ζωή είναι ωραία.
20: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
24: Χριστέ μου, τι decadence.
25: Αλλά αυτοί είστε.
26: Αλλά αυτοί είστε.
27: Τυχαίο, δεν νομίζω.
28: Ξυπνήστε!
29: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
30: Καλημέρα σας.

0: 8 ευρώ τα κεράσια, Δήμητρα. 8 ευρώ τα κεράσια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα τα αγαπημένα μου φρούτα. Τώρα γιατί μου το έπεσε αυτό.
0: Εγώ δεν έχω δει πάντως εδώ. Πήρα τα κεράσια με 5,5 ευρώ το κιλό. Δεν ξέρω τι λένε εκεί ο Χατζής και οι υπόλοιποι. Άκου εκεί 8 ευρώ. Φαίνεται ότι στη γειτονιά του Χατζή. Μάλλον ξέρω καμιά φιλοθέη θα μένει, κανένα ψυχικό, καμιά κηφισιά.
1: Ναι, βέβαια, καμιά γλυφάδα. Η χάρη του είναι μόνο για εκεί.
0: Η μαναβική είναι πιο ακριβή εκεί. Το ευρώ το κεράσι την έχω δει στη Ζάκηθο πάντως, να πω την αλήθεια. Έχεις δει εσύ 8 ευρώ το κεράσι?
1: Όχι, η αλήθεια είναι πως. Αλλά έχω ακούσει κι εγώ ότι πέρα από τη Ζάκηθο είναι αρκετά ψηλά.
0: Μήπως είναι μια συγκεκριμένη ράτσα κερασιών?
1: Μα τι ράτσα είναι αυτή, δηλαδή. Κεράσια είναι.
0: Από τα ράτσα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Εδώ μαζί, κάθε τεταρτίτσα. Δήμητρα Διανόγλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Bonjour, bonjour à tout le monde. Good morning everybody. Buongiorno a tutti. Καλά να σου πω κάτι, είμαστε international, έτσι.
1: Τώρα με προκαλείς όμως, πρέπει να μάθω γαλλικά.
0: Γαλλικά.
1: Γαλλικά.
0: Κινέζικα.
1: Κινέζικα.
0: Βεβαίως. Τουρκικά.
1: Θα μάθω την επόμενη Τετάρτη.
0: Λοιπόν, καφεδάκι από το φουρνάρικο, 45-670, για να δω που είναι ο καφέ σου. Μπράβο, Δήμητρα, μπράβο. Έτσι δεν, έτσι δεν θέλω. Φοβερό το κυπελάκι έτσι που είναι ραβδωτό, ε. Φοβερό.
1: Μόνο έτσι πίνω καφέ.
0: Για να μην γλιστράει από το καλοκαίρι που υδρώνει το.
1: Έχει
0: το
1: μεγάλη φιλοσοφία τώρα ο καφέ στο χάρτινο.
0: Βεβαίως, το χάρτινο, το ραβδωτό.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε πράγμα, τις ραβδώσεις, ανάλογα το τι πράγμα είναι, τις έχει για άλλο λόγο.
1: Στάθη.
0: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 8. 45-670 για καφέ από το φουρνάρικο. Ό,τι τραβάει όρεξή σας από τον υπέροχο, πλουσιότατο, πολυπίκυλο μπουφέ του. Με σφολιάτες, πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες θέσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Ένα μπραντσάκι, κάτι. Και βέβαια, χωρίς γλυκά και παγωτά, τι φουρνάρικο θα ήταν. Και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν εκεί που είστε. Με ένα τηλεφώνημα 45-670, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Delivery. Για τα γλυκά και τα παγωτά, βέβαια, καλό είναι να πάτε εσείς να τα πάρετε, γιατί. Να επιλέξετε αυτά που θέλετε, γιατί έχει διάφορες γεύσεις και τα λοιπά. Να τα πάτε και γρήγορα σπίτι να τα βάλετε ψυγείο, κατάψυξη. Είναι κρίμα να λιώσουν μέχρι να φτάσουν. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και κάθε χώρο έτοιμο παράδοτε στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Και τώρα στις εκπτώσεις, ακόμα πιο χαμηλές τιμές, πάντα με τις ίδιες ευκολίες πληρωμής των 4 άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα, αλλά και χωρίς πιστωτική κάρτα, έχεις τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store Ζακύνθου, που σου προσφέρουν χωρίς κάρτα, παρακαλώ, μάλιστα χωρίς κάρτα, μόνο με κούτελο. Κούτελο! Έχεις κούτελο? Έχεις μούτρα που λέγανε παλιά? Πάρε δόσεις πιο μικρές, περισσότερες στα μέτρα σου για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις ανάγκες του σπιτιού σου. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, λαδολέμονο 33409. Μεσημέρι βράδυ, το μεσημέρι και με μαγειρευτά, εκτός Κυριακής. Το λαδολέμονο με γρήγορο delivery σου λύνει τα χέρια όταν δεν έχεις αποφασίσει τι θα μαγειρέψεις. Όταν ανοίγεις το ψυγείο και δεν έχεις τα βασικά που χρειάζεσαι για μια συνταγή, πού να τρέχεις τώρα σούπερ μάρκετ και τέτοια. Παίρνεις τηλέφωνο λαδολέμονο και έφτασε.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
13: 26 950 25 798.
14: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση.
15: είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
16: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
17: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
16: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
17: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
18: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
19: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
20: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
19: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
20: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
21: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
22: Stigma Radio.
23: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
24: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
25: Δεν μιλάτε μεγάλε. Πού θα πας φέτος διακοπές να μου?
26: Ζάκυνθο.
25: Ωραία η Ζάκυνθος μεγάλε.
26: Το νερό κρίσταλο.
25: Όχι ρε.
26: Μόλις μπεις μέσα είσαι ξεπαγιάσει.
25: Ωραία, μην βούλες τέτοια.
26: Τα ψάρια κοπάδια χάμος, δεν μπορεί να κολυμπήσεις. Τα λόγω με τα χέρια για να κάνεις μπάνιο.
25: Όπου τυραννία δικέ μου.
26: Τυραννία, άσε το άλλο. Μόλις πας να μπεις μέσα στη θάλασσα, έρχονται κάτι τύποι εκεί πέρα να πούμε και σου λένε 7 με 10 βιώνει χελώνες.
25: Όχι ρε.
26: 10 με 12 γεννάνε.
25: Χελώνες.
26: 12 με 1 ξανά μπαίνουνε. 1 με 2 βάφουνε το κάφκαλο στα χελωνάκια. Άκου διαστροφή τώρα. Όχι σε παρακαλώ, είναι οι διακοπές αυτές τώρα.
27: Να πας να κάνεις λόγο στο στίγμα και όχι εδώ. Στο στίγμα να πας να κάνεις λόγο, λοιπόν.
28: Ξυπνήστε!
29: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
30: Κάρε με τη μηχανή ρε θείο.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
2: Καλημέρα σου, κακή σου και τη μαύρη σου.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Αντριάνο Τσελεντάνο. Εγώ το άκουσα κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο, στο ραδιόφωνο. Κάποιες μέρες που ήμουν στην Αθήνα. Και λέω, αυτό πώς μου ξέφυγε εμένα. Συγγνώμη.
1: Καταπληκτικό.
0: Και είναι remastered αυτό, δηλαδή το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει το 2007. Αντριάνο Τσελεντάνο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Υπέροχο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ωραίο, καλοκαιρινό. Όχι, all season δεν θα έλεγα, αλλά το καλοκαίρι ακούγεται πιο, ακόμα πιο ευχάριστα.
1: Ταξιδιάρικο είναι.
0: Έτσι. Αντριάνο Τσελεντάνο. Ragazzi, ragazze, buongiorno. Συνεχίζουμε. Εδώ στον Στίγμα 96. Στάθης λογοθέτης Δήμητρα Διανόγλου μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Όπου στην επικαιρότητα έχουμε, καταρχάς έχουμε αυτό το τραγικό συμβάν με το ζευγάρι που κλείστηκε σε ένα γκαράζ στον Πειραιά. Σε μια γειτονιά του Πειραιά εκεί, εν πάση περιπτώσει, ένας 28χρονος με την 24χρονη σύντροφό του, ένα νεαρό ζευγάρι, βρέθηκαν μέσα σε σταθμευμένο όχημα το οποίο βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ σπιτιού. Δεν πήρε χαμπάρι βέβαια η γειτονιά, διότι σύμφωνα με τα όσα λένε τα ρεπορτάζ, το ζευγάρι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με αναμένο το κλιματισμό. Προφανώς για να λειτουργεί ο κλιματισμός του αυτοκίνητου έπρεπε το αυτοκίνητο να είναι αναμένη η μηχανή του αυτοκίνητου. Καλημέρα Γρηγόρη.
1: Καλημέρα.
0: Για να είναι λοιπόν να λειτουργεί ο κλιματισμός με την μηχανή αναμένη και κλειστό τον γκαράζ, προφανώς έχασαν τις αισθήσεις τους από τις αναθυμιάσεις του καυσαερίου που κλείστηκε μέσα στο γκαράζ, στο μικρό αυτό χώρο, από την εξάθμιση του αυτοκινήτου. Περίοικοι δήλωσαν ότι οι τραγικές φωνές των χαροκαμένων γονιών ήταν αυτές που τους έκαναν να αντιληφθούν ότι κάτι κακό συνέβη. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Δηλαδή, δεν πιστεύω να ήταν έτσι απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλλον. Αλλά και πάλι ρε παιδί μου, τώρα μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι. Έχεις το αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Θέλεις εγώ, γιατί να κάτσεις ας πούμε μέσα στο αυτοκίνητο με το κλιματιστικό ανοιχτό, με τον γκαράζ κλειστό. Να κάνεις μια κουβέντα.
1: Πόση ώρα θα κάνεις αυτή την κουβέντα?
0: Να κάνεις μια κουβέντα.
1: Στο μεταξύ, δεν μπόρεσε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Δηλαδή και οι δύο πρέπει να την πάτησαν έτσι ταυτόχρονα, τόσο ταυτόχρονα που δεν μπορούσαν να κάνουν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.
0: Όντως, και αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή το ότι την ίδια στιγμή, ας πούμε, δεν μπόρεσε κανείς. Δεν άντεξε κανείς λίγο περισσότερο.
1: Να ανοίξει την πόρτα, λίγο κάπως.
0: Πολύ περίεργο.
1: Κρίμα.
0: Πολύ περίεργο το συμβάν αυτό. Αλλά. Όπως και να έχει, πάρα πολύ τραγικό και κρίμα. Δύο νέα παιδιά να βρουν έτσι τραγικό θάνατο. Μέσα στο ίδιο του το σπίτι, ουσιαστικά. Στην Κρήτη, λέει. Άλλο να δεις τι έγινε στην Κρήτη. Ένας ψηρικάς 8χρονος παρασύρθηκε, λέει, μεσοσίβιο στη θάλασσα από τα ρεύματα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πας στη θάλασσα, έτσι. Πάτε, πηγαίνετε στη θάλασσα, έχετε μικρά παιδιά κτλ. Τους φοράτε, ξέρω εγώ, τα μπρατσάκια ή αυτό το στρογγυλό σωσίβιο που.
1: Έχει μια διαφορά. Γιατί... άλλο τα μπρατσάκια, άλλο το σωσίβιο. Το σωσίβιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Είναι...
1: γιατί πολλές φορές τα παιδάκια δεν μπορούν να πατήσουν στον πάτο της θάλασσας. Οπότε
0: ναι,
1: πολύ εύκολα.
0: Και με τα μπρατσάκια.
1: Εντάξει, τα... ναι, εντάξει, okay, και με αυτό. Απλά έχεις μεγαλύτερη κίνηση. Μπορεί το παιδάκι να αντιδράσει περισσότερο. Βουλιάζουν λίγο τα μπρατσάκια, μα θες, ενώ το σωσιβιάκι δεν βουλιάζει εύκολα.
0: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο εξής. Οκ, εγώ σου λέει θα πας στη θάλασσα, έχεις μικρά παιδιά και αυτά. Θα πάρεις οπωσδήποτε φουσκωτά εξοπλισμό φουσκωτό που διευκολύνει το παιδί στο να κολυμπήσει, στο να επιπλέψει στο νερό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει όμως ότι το παράτα στο παιδί και γυρίζει την πλάτη σου και κοιτά το κινητό.
1: Όχι, βέβαια. Φυσικά, καλά, αυτά τα είναι ψηλά γράμματα για πολλούς. Αλλά όχι, εδώ δίπλα σου το παιδάκι πρέπει να.
0: Στην παραλία Λίγρες, λέει στο Ρέθυμνο. Παρασύρθηκε από τη θάλασσα. Παρέμεινε μέσα στο πάντως πάνω στο, σε αυτό το κυκλικό σωσίβιο. Μπορεί να ήταν και αυτό που είναι ξυστοφορά σαν παντελονάκι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, έχει κάτι σωσίβια
0: που.
1: Ναι.
0: Αλλά οχτάχρονος τώρα, δηλαδή, και μεγάλο, δεν είναι μικρό παιδί. Έτσι.
1: Οχτάχρονος. Σίγουρα.
0: Δηλαδή, οχτάχρονος, ας πούμε, θα έχει βγάλει τα μπρατσάκια.
1: Σίγουρα, θεωρητικά. Σίγουρα τα έχει βγάλει. Ακόμα και αυτό που λες, δηλαδή που μπαίνει από κάτω, δεν το φοράει, δεν χωράει σε ένα οχτάχρονο.
0: Μήπως λοιπόν το παιδί ήταν πάνω σε σωσίβιο, δηλαδή αυτά τα.
1: Τα μεγάλα.
0: Πώς έχουμε αυτούμε, τα στρώματα, τα φουσκωτά,
1: οι
0: πιο μεγάλοι ενήλικες κτλ. Και αυτό το συγκεκριμένο παιδί είχε ένα μικρό, έχει ένα παιδικό τέτοιο. Τέλος πάντων, ευτυχώς, αφού σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού του πιτσιρικά με τη συμμετοχή σκαφών του λιμενικού της Frontex. Εντοπίστηκε από το επιβατικό τουριστικό σκάφος Φίνικας. Μάλιστα. Οι γονείς του ανήλικου, λέει, δήλωσαν ότι ο 8χρονος είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν έχριζε ιατρικής περίθαλψης. Σε 10 χρόνια θα το δεις το παιδί αυτό, θα δουλεύει να βαγωσώστης. Το έχει, ρε παιδί μου, το έχει.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Baywatcher.
1: Ω, καλά, μετά από αυτό.

0: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα, για να δούμε. Γενικά έθριος, λέει, με μελτέμια. Εδώ στο Ιόνιο, άνεμη μεταβλητή 3-4. Ωραία, μια χαρά. Θερμοκρασιούλα 21-33-34. Πού είναι ο καύσωνας που μας λέγανε? Μας είχαν οι μετρολόγοι πανικοβάλει, θα έχουμε καύσωνα 6 Ιουλίου. Θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα.
1: Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει τα τελευταία βραδάκια. Είναι τόσο ωραία με αυτό το μελτεμάκι.
0: Έχει
1: μια ωραία δροσούλα.
0: Δροσούλα,
1: λέει. Τι όμορφα που είναι.
0: Δροσούλα.
1: Υπέροχα.
0: Προχθές το πρωί 7 η ώρα να μου οδηγούσα τη μοτοσυκλέτα μου στο στην ενδοχώρα που λένε της Ζακύνθου, στον Γκάμπο εκεί, τη Ζακύνθου Κερίου. Μη σου πω ότι τα χρειάστηκα, ήθελα και ζακετούλα.
1: Είμαι σίγουρη, είμαι σίγουρη.
0: Έχει αυτή την υγρασιούλα, την έχει. Το βράδυ γίνεται δροσούλα αυτή η υγρασιούλα. Εντάξει, δεν λέω, δεν έχω θέμα. Καλύτερα χωρίς καύσωνα. Έχουμε αρκετή ζέστη.
1: Δεν το συζητώ, εννοείται.
0: Η θάλασσα είναι μια χαρά. Τα μεσημέρια βέβαια το, έτσι, το βάζει το μελτεμάκι του. Το βάζει.
1: Το βάζει, εντάξει, και δεν είναι ευχάριστο.
0: Η χαρά του σέρφερ.
1: Η χαρά του σέρφερ. Ναι.
0: Του φίλου μου του Κώστα. Του φίλου μου του Κώστα του Κεφαλινού. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα. Του φίλου μου του Γιάννη του Ζηλάκου. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Του ξάδερφου μου του Κωνσταντίνου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Και άλλων, και άλλων. Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες μας εδώ στον Νότο. Καλημέρα, Τάσο, Τζίμι. Καλημέρα, Τάσο. Ομορφάντρα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέει, στο Καλαμάκι. Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται. Έχει ηρεμήσει ο Τάσος. Έβαλε το, πώς λένε, τόπο στην οργή. Τι έμεινε άλλωστε, 1,5 μήνας έμεινε. Καλημέρα, Τάσο Τζίμι. Καλημέρα, Πασοκτζή. Καλημέρα, Κώστα Γιατρά.

0: Oh, oh, oh, yes! Good morning, good morning! Καλημέρα, λέει. Good morning to our favorite English speaking Zakynthian. We are listening to you. Hi, Dimitra and Stathis. Mary Louise.
1: Oh, oh, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου. She's simply
0: awesome. The Acroterian Queen.
1: Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω πολύ, πολύ.
0: Έτσι πως λέμε Caribbean Queen.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι Acroterian.
0: Acroterian Queen. Καλημέρα Νικόλα και σε σένα.
1: Νικόλα, ποιο Νικόλα λες τώρα? Πρώτα, περίμενε. Δεν έχει άλλη προτεραιότητα. Περίμενε, περίμενε. Ο Διονυσάκης.
0: Διονυσάκης,
1: Διονυσάκης, σε παρακαλώ.
0: Good morning, Διονυσάκης.
1: Έτσι, πρώτα.
0: Good morning, Διονυσάκης. Τι, θα από τώρα, τα σκύπτρα, από τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Έχω αδυναμία.
0: Συγγνώμη,
1: έχω αδυναμία.
0: Οκ, οκ.

0: Εδώ στη Ζάκη εδώ τι γίνεται. The Ionian, Ionian Queen η Ζάκυνθος. Γεια Ζάκυνθος. Ionian Queen, Κεφαλονιά είναι Ionian Queen. Καλημέρα στην Κεφαλονιά στους φίλους μας, καλημέρα. Μάκη καλημέρα. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα Βαγγέλη. Γιώργο καλημέρα. Ντάνιελ καλημέρα. Αθηνά καλημέρα, Αθηνούλα καλημέρα. Τι γίνεται ηρέμησες τώρα γιατί ήσουν λίγο αρπαγμένη τις προάλλες με το πρόστιμο το τροχονομικό. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τοπικό τύπο σήμερα πρωτοσέλιδο. Η Ζάκυνθος λέει δεν χάνει τουρίστες, χάνει όμως ταχύτητα. Ανάλυση των στοιχείων για τη διεθνή αεροπορική κίνηση. Στη μέση του καλοκαιριού το συν 1% της διεθνούς κίνησης ανοίγει τη συζήτηση για τον κορεσμό, τις υποδομές και την πραγματική απόδοση του τουρισμού. Καλά. Δεν χρειάζεται και πολύ ψάξιμο. Δεν χρειάζεται πολύ ψάξιμο. Μια βόλτα κάνεις στην αγορά, ολούθε τριγύρω, έτσι ανεξαρτήτως επιχείρησης, έτσι είτε είναι στην εστίαση, είτε είναι στο λιανικό εμπόριο, είτε είναι στις υπηρεσίες, και όλοι σου λένε το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει δουλειά φέτος. Δεν υπάρχει κατανάλωση. Δεν έχουν αγοριστική δύναμη οι επισκέπτες. Δεν ξέρω τι σου λέει εσένα ο Δημήτρης, ο φίλος μου, ο μπαμπάς. Τι λέει.
1: Ο μπαμπάς είναι εμπλό.
0: Εμπλό,
1: ναι. Ναι, είναι πολύ δύσκολα φέτος.
0: Είναι πολύ δύσκολα.
1: Πάρα
0: φέτος.
1: Πολύ ορίστε, δύσκολα, ορίστε. Περισσότερο από άλλες χρονιές.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Από κάθε χρονιά. Δεν υπάρχει μία.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε λίγο το θεματάκι αυτό μετά το break. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Φλαμπουρά. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Stigma Radio.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
8: Σε οθόνη μυστική.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business.

0: Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι την περίοδο του καλοκαιριού είναι το air condition.
5: Έκανε γυναίκα μου αυτό που δεν εύχομαι ούτε στον εχθρό μου.
4: Μου έκλεισε το air condition την ώρα που κοιμόμουν.
5: Στον ύπνο μου ρε, μα μέσηκα ρε. Δεν την πήρα χαμπάρι, γράψει που σα φώκια.
4: Να έχει δρώσει το προγούλιμα από κάτω. Να κολλάει προγούλι με στήθο. Πάγωσα λέει το βράδυ. Ρίξε μια γελάδα από πάνω σου. Κρύψου κάπου την κοιλιά μου, κάντε κάτι. Τόσα μυαλά ρε, πήγαμε στο δεκάρι το 1960 ρε. Και δεν έχουμε βρει ένα air condition να διαχέεται έτσι. Το αμάξι έχει. Οδηγούσε το δικού. Τα air condition το κάνουν επίτηδε. Θέλω να πουλάνε μηχανήματα και να χωρίσουν ζευγάρια. Γιατί αν χωρίσει το ζευγάρι, τσακ δεύτερο air condition.
6: Μπαίνει σε σημείο να γίνονται και χαρακτηρισμοί. Με χαρακτηρίζει εμένα η γυναίκα μου περίεργο. Γιατί το βάζω στου 16.
7: Στου 16.
6: Βεβαίως.
4: Για να παγώσουν οι τείχοι μέσα τα μπετάρα, τα δοκάρια, τα πάτερα. Στου 27. Σε ένα αυγά. Το βάζω στου 16. Χα. Και τα προβλήματα μέσα παγώνουν. Ρε προ τα λέει.
6: Μπορώ και εσεί που κρυώνετε. Να βάλει ένα μικρό που φάνε.
7: Για το χειμώνα τα έχουμε.
4: Στο κρεβάτι θα φορά. Σαν το Sherlock Holmes έτσι. Πρέπει να κοιμηθεί με το βρακί. Ποιο μπήκε πρώτο στη ζωή μου. Το air condition είναι η γυναίκα μου. Το air condition.
7: Άμα σου πει γυναίκα σου εγώ το air condition.
4: Αυτό μου είπε.
7: Και
4: κοιμήθηκα σε άλλο δωμάτιο το βράδυ.
8: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε πω.
9: Καλημέρα σας.
10: Ας το διάολο πρωί πρωί.
11: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
12: Μέρα.
13: Το κακό στον καιρό.

0: Είναι ένα θέμα το air condition, έτσι.
1: Η ζωή μου όλη.
0: Δεν ξέρω, ε?
1: Η ζωή μου όλη. Χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Περίμενε, κάτσε. Γιατί, α, δηλαδή το χειμώνα χρησιμοποιεί το air condition για να ζεσταίνει το χώρο.
1: Το χειμώνα, όχι το air condition, το θέρμανση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ τι θέλει, αναμένει. Θέρμανση.
1: Στο full.
0: Στο full.
1: Να κυκλοφορώ με το φανελάκι, μπορώ.
0: Το, α,
1: ναι. Ναι. Σε αντίθεση με τον
0: Κώστα.
1: Με τίποτα. Και στο μεταξύ έχω και την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Που είναι η ίδια με τον πατέρα της και έχουν κάνει κόμμα.
0: Εντάξει, τα κορίτσια, ρε παιδί μου, γενικά οι γυναίκες το έχετε, είσαστε λίγο έτσι, γριουγάτσουλα που λένε, ρε παιδί μου.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ. Και τον Αύγουστο, με 40 βαθμούς, θα βάλω το κουβερτάκι.
0: Και αυτή η πατούσα παγωμένη, ρε παιδί μου, στο κρεβάτι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: 12 μήνες το χρόνο, παγωμένη πατούσα! 12 μήνες το χρόνο!
1: Είμαστε πολλές τελικά.
0: 12 μήνες το χρόνο!
1: Είμαστε πολλές τελικά.
0: Το καλοκαίρι τώρα με την ψήξη.
1: Ναι.
0: Όχι και 16, εντάξει. Εγώ δεν το βάζω 16.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα μικρό. Δεν είναι. Στο 23 κρυώνω, στο 24 ζεσταίνομαι.
0: Α, εντάξει. Α, έχεις παιδί, σε περίπτωση. Κάτσε. Καταρχάς, εντάξει. Μπαίνω και εδώ στο στούντιο καμιά φορά μετά από Σαββατοκύριακο και βλέπω έχουν σετάρει το τηλεκοντρόλ. Εδώ το. Ναι. Το remote control air condition είναι στους 17. Ποιος κάνει, λέω, εδώ μέσα, λέω, βάζει τα ψάρια και τα αφήνει το Σαββατοκύριακο να μου. 17 βαθμούς στο κλιματικό. Καταρχάς, να ενημερώσω τον κόσμο ότι οι θερμοκρασίες 17, 18, 19 βαθμούς, 20 είναι απαγορευτικές. Ως δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν ρυθμίζεις το τηλεκοντρόλ air condition, θέλεις έτσι, τη συγκεκριμένη θερμοκρασία στο χώρο. Σωστά.
1: Δεν πιάνει ποτέ, λοιπόν, εννοείται αυτό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πιάσει. Όταν λοιπόν το βάλεις 17, 18, 19, 20, που δεν μπορεί τους 36 απ' έξω να τους κάνει 20 και 18, και ζορίζεται πολύ το μηχάνημα, μπορεί να σου κάψει πλακέτα, καταναλώνει πολύ ρεύμα. Θα πρέπει λοιπόν εκεί λίγο να το πάρετε λίγο αλλιώς. Εγώ στο γραφείο, ας πούμε, έχω στους 25 βαθμούς το κλιματιστικό. Και δροσίζει μια χαρά. Μπαίνεις μέσα και έχεις ένα περιβάλλον εργασίας δροσερό. Σου επιτρέπει να αποδώσεις περισσότερο. Να χαλαρώσεις και να βγει η δουλειά πιο εύκολα. Τι να το κάνεις να παγώνουν τα πόδια σου από τα γόνατα και κάτω όταν το έχεις, ας πούμε, στους 19.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα χωρέσεις ποτέ με τη γυναίκα σου.
0: Στο γραφείο δεν είναι.
1: Περίμενε. Πες μου στο δωμάτιο. Σπίτι. Το δωμάτιο. Αλλάζει θερμοκρασία εκεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Θέλω να ακούσω και την Ελένη πολύ.
0: Κοίταξε να δεις. Οι γυναίκες, κοίταξε να δεις. Έχετε ένα θέμα και ανάλογα και με την ηλικία, έτσι είναι, το ξέρω αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Εδώ έχεις δίκιο.
0: Αν έχετε βγάλει θυροειδή, αν δεν έχετε βγάλει, όλα αυτά. Παίζουν ρόλο.
1: Πολλά παίζουν ρόλο.
0: Πολλά, πολλά. Επομένως εκεί δεν βρίσκεται, δεν σας βρίσκουμε πουθενά. Δεν σας βρίσκουμε πουθενά.
1: Καλά, όχι μόνο εκεί, γενικά δεν μας βρίσκεται πουθενά. Αλλά πάμε στο δύσκολο κομμάτι.
0: Εγώ τώρα μιλάω για το.
1: Ωραία, πάμε στο δύσκολο.
0: Ωραία, δεν σας βρίσκουμε πουθενά.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, οικονομία, παιδιά. Οικονομία στην ενέργεια. Και η οικονομία στην ενέργεια γίνεται όταν η απαιτούμενη θερμοκρασία του κλιματιστικού είναι περίπου στους 5 με 7 βαθμούς κάτω από την θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Εκεί λοιπόν που σου έλεγα 25 βαθμούς που το έχω εγώ στο γραφείο και τους 32 απ' έξω το μηχάνημα, γιατί είναι και υποσχιά το μηχάνημα, έχει ένα μεγάλο δέντρο πάνω και αποδίδει τέλεια και χωρίς να κάνουν κόκκινα οι κιλοβατόρες. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπεις κάποιους τώρα έρχονται οι επισκέπτες, έτσι. Οι οποίοι μπορεί και στην πατρίδα τους να μην έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν τους χρειάζονται. Δεν έχουν τη ζέστη που έχουμε εμείς, έτσι. Έρχονται λοιπόν εδώ, ξέρεις, ανάβουν, ζεσταίνονται, βάζουν. Πρόσεξε. Το κλιματιστικό στους 17 βαθμούς, 18, και τι κάνουνε.
1: Είμαι σίγουρη τι θα πεις.
0: Τι κάνουνε.
1: Ανοίγουν.
0: Βγάζουν τις κουβέρτες μέσα από τις ντουλάπες.
1: Μα έτσι ξέρουν να κάνουν.
0: Και σκεπάζονται με τις ντουλάπες, με τις κουβέρτες καλοκαιριάτικα, μωρέ. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Που εγώ δεν μπορώ να βάλω κουβέρτα πάνω μου ούτε το χειμώνα. Ούτε το χειμώνα. Με το ζόρι ένα κοντομάνικο μπλουζάκι πάνω μου, κάτω από το σεντονάκι, και να μην είναι βαρύ και το πάπλωμα. Και το καλοκαίρι μου λες να βάλω το κλιματιστικό στους 17 και να βγάλω την κουβέρτα ή το την παπλο, πώς το λένε, την μπουρνουζοπετσέτα ή το πάπλωμα για να σκεπαστώ.
1: Κώστα, ακούς έτσι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συν της άλλης κινδυνεύεις να πας πνευμονία. Βγαίνεις από το παγωμένο, πας έξω στο ζεστό και ξαναμπαίνεις στο παγωμένο. Θέλει μια ρέγουλα, έτσι, το πράγμα. Πάρα πολύ επικίνδυνο και για την υγεία. Το ψύχος στο χώρο. Εσύ λοιπόν πόσους, στους πόσους το θέλεις το κλιματιστικό?
1: Εγώ ιδανικά δεν θα το ήθελα και καθόλου. Ιδανικά. Όταν κοιμάμαι το βράδυ. Εντάξει, μέσα στην μέρα, όπως
0: εντάξει,
1: πολύ ωραία
0: και,
1: εδώ.
0: Έχετε και εξοχική κατοικία. Εμείς τι να πούμε εδώ, εμείς είμαστε εδώ στη Χαβούζα, να πούμε μέσα στα τσιμέντα, μέσα στα αυτά.
1: Εντάξει, εντάξει, αν έπρεπε να το βάλω εκεί στο 24,
0: είναι και
1: η
0: οικοδομή του 79, το σπίτι μου δεν έχει τις μονώσεις. Κάποιοι τύχοι είναι και, πώς το λένε, μονομπλοκ. Τσιμέντος και το εξωτερική. Θέλει μια θερμοπρόσωψη δηλαδή, αλλά τώρα με το Μητσοτάκι 2.0. Πού να περισσέψουν λεφτά για θερμοπροσώψεις?
1: Είσαι καλά.
0: Πού να περισσέψουν λεφτά για κουφώματα?
1: Είσαι καλά.
0: Δεν βγαίνουν και τα προγράμματα. Σου λένε εσύ έχεις, δεν θα πάρεις.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις, δεν θα πάρεις. Λοιπόν, τι σκατά τουρισμό για όλους λέει τώρα, ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Ποιους όλους? Ποιους όλους, βρε αλήτες, μας κοροϊδεύετε. Δεν υπάρχουν, δεν είναι τουρισμός για όλους όταν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια στο πρόγραμμα. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Μας κοροϊδεύουν μες στα μούτρα μας ή όχι?
1: Εννοείται. Και εγώ σαν μαμά πλέον να σου πω ότι δεν δικαιούμαι ούτε ένα μικρό επίδομα. Μου τα έχει κόψει όλο ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Γιατί προστίθεται τα 3.000 του τέκνου στο εισόδημα?
1: Γιατί... Ναι, βέβαια. Γιατί είμαστε τώρα για 50 ευρώ παραπάνω, μου έχει κόψει τα πάντα. Mm. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Να ζητήσεις μείωση από
1: ούτε
0: το.
1: Τουρισμός, ούτε...
0: Μείωση από το αφεντικό. Θα είσαι η πρώτη εργαζόμενη. Θα γραφτεί αυτό στην ιστορία. Η πρώτη εργαζόμενη που ζήτησε μείωση αποδοχών. Γιατί έχανε τα επιδόματα, θα γράφουν οι εφημερίδες. Δεν έπιανε τα εισοδηματικά κριτήρια για τα επιδόματα της κυβέρνησης. Αυτά είναι. Κατάλαβες τώρα τι μας έχουν κάνει, να πούμε. Τουρισμός για όλους, σου λέει. Και πότε ανοίγει η πλατφόρμα? Ελλάδα 2.0.
1: Είμαι σίγουρη μετά το καλοκαίρι.
0: Τον Αύγουστο, λέει.
1: Υπέροχα.
0: Για τις αιτήσεις στο νέο κύκλο του προγράμματος τουρισμός για όλους 26-27. Λοιπόν, για τους άγαμους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στις 21.000 ευρώ έναντι 19 που ήταν στον προηγούμενο κύκλο. Εσύ λοιπόν έχεις ένα παιδί, αλλά εδώ δεν σε βλέπω πουθενά. Δηλαδή λέει αντίστοιχα για τα έγκαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31. Για τις πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να φτάσει έως και τις 58.000. Πουθενά δεν αναφέρεται, ρε παιδί μου, ένα παιδί. Τι γίνεται, για να δω. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, σε πάση περιπτώσει, διαμορφώνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, αλλά και τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση.
1: Βέβαια. Αν πας τον Αύγουστο, άμα επιλέξεις να πας Αύγουστο διακοπές,
0: θα σου δώσουν 600 δηλαδή.
1: Σίγουρα.
0: Και γιατί να πας τον Αύγουστο, ας πούμε, που θα σου κοστίσουν ένα νεφρό και όλα τα υπόλοιπα μαζί? Να πας τον Οκτώβριο, τέλος σεζόν.
1: Ναι, θα μπορούσα.
0: Να πας του χρόνου το Μάιο, τον Απρίλιο. Γιατί να πας τον Αύγουστο? Τον Αύγουστο ψιλογεμάτα είναι όλα.
1: Έκανα ένα λάθος και έψαξα έτσι λίγο για 15 Αύγουστο να φύγουμε με την οικογένεια για 2 μέρες. Τι λάθος ήταν αυτό?
0: Λάθος.
1: Που μπήκα να ψάξω απλά. Τέρας.
0: Φαντάζομαι τι βρήκες.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις. Το κλείσα κατευθείαν.
0: Έφυγε το πρώτο βράδυ όλη η επιδότηση. Όλη η επιδότηση έφυγε το πρώτο βράδυ.
1: Ποια επιδότηση?
0: Δεν θα φτάσεις ούτε στο ξενοδοχείο.
1: Ούτε καν.
0: Σου έχουν φύγει στον δρόμο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καύσιμα, διόδια, ακτοπλοϊκά.
1: Κάναμε τη βόλτα μας και θα γυρίσουμε πίσω.
0: Δύο σνακ στον δρόμο.
1: Τρώμε και πολύ εμείς στην οικογένεια.

0: Αγαπημένη Έρθα Κιτ.
1: Who can take me to Monte Carlo?
0: Hello.
1: Saint-Tropez.
0: Saint-Tropez.

0: Τι έπαθε, κυρία.
1: Ακούω για ταξίδια, Μοντεκάρλο, Σεντροπέ, τι...
0: Έτσι θα έκανα κι εγώ.
1: Ντροπή σας, λέει ο Κώστας Κωσικόπουλος. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Βαζελάρα μου, καλημέρα.
0: Α, τον αγαπώ, τον αγαπώ.

0: Καλημέρα, λέει ο Κώστας Χρυσικόπουλος. Ζήτω ο Ντόναλντ. Ζήτω και ο Σπυρίδωνας. Για τον Άδωνη μάλλον το λέει αυτό.
1: Τι έγινε, Κωστάκη?
0: Πρόσεχε, θα βάλω την Ευγενία Μανολίδου. Ευγενία και αυτή η Κωστάκη, Τζένι και η Μανολίδου. Όχι μόνο Τζένι Μπότσι.

0: Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα, το κάνουμε λίγο σαν Παρασκευίτσα. Η Παρασκευάρα έρχεται μετά την Τεταρτίτσα. 9 και 20 στον Στίγμα, στο 97.6. Λοιπόν, έχουμε το Μουντιάλ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ισπανία θα είναι η μία εκ των δύο φιναλίστ. Πέρασε τον τελικό. Επικράτησε άνετα σχετικά της Γαλλίας με 2-0. Και σήμερα είναι το έτσι για τους Άγγλους ο αγώνας της 60ετίας. 60 χρόνια μετά από την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, οι Άγγλοι θέλουν να ξαναδούν την ομάδα τους στον τελικό. Θέλουν να τη δουν να το σηκώνει μετά από 60 χρόνια. Τώρα έχουμε Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία-Αργεντινή. Θέλουν και την εκδίκηση 40 χρόνια μετά για τον γκολ με το χέρι του Θεού. Που, ναι, το Μαραντόνα που,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τότε δεν υπήρχαν VAR και τέτοια. Τα ξέρε αυτά ο Διεγκίτο. Σήκωσε λίγο το χεράκι του, το έβαλε λίγο μπροστά από το κούτελο
1: και έγινε η δουλειά, έτσι.
0: Και έγινε η δουλειά, ήξερε που είναι η κάμερα και δεν το πιάνει. Τακ.
1: Μελετημένα όλα.
0: Τα έκανε και έτσι τα κολπάκια του, τα... ήταν και λίγο γρήγορος, είχε... Το γέλασε το διαιτητή. Λοιπόν, το φυσάνε και δεν κρυώνει από τότε. 40 χρόνια οι Άγγλοι. Το χέρι του Θεού, λέει. Τώρα όμως έχουμε το μικρό Θεό, το Μέση. Για κάτσε. Για κάτσε, γιατί έχει κάνει... δεν έχει κάνει και λίγα ο Λίο. Ως τώρα στο Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται σε Λαγανά, Τσιλιβή, Αργάση, Αλικές, Αλικανά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Τηλεοράσεις έχουν βγει στα μπαρ, στα εστιατόρια και αυτά. Σε πιάτα δορυφορικά έχουν μπει για να πιάνουν τα κανάλια τα, με εγγλέζικη, έτσι, περιγραφή το παιχνίδι. Δεν θα κάτσει τώρα να ακούσει άλλο τον Αλέξη Σπυρόπουλο. Έτσι. Ούτε τον άλλον το... μου λείπει, ξέρεις ποιος μου λείπει εμένα από το Μουντιάλ? Ποιος να περιγράφει είναι αγώνες?
1: Για πες.
0: Ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Του Αλφα. Ισίδωρος Πρίντεζης.
1: Τώρα με έπιασες λίγο αδιάβαστη.
0: Εντάξει, δεν είπαμε, είσαι μπασκετικιά.
1: Ναι, είμαι μπασκετικιά, συγγνώμη. Να σου πω κάτι όμως, δεν μου σχολίασες κάτι. Δεν μου σχολίασες κάτι. Κάτι που έγινε χθες στον μπασκετικό χώρο.
0: Όπα, κάτσε ένα λεπτό.
1: Κάτι έχεις χάσει τώρα.
0: Το έχω χάσει, γιατί χθες έτρεχα όλη μέρα το ταξί.
1: Δεν γίνεται, έχει γεμίσει το ίντερνετ.
0: Να φανταστείς και τον ημιτελικό μετά το 55 τον είδα. Κάτσε ένα λεπτό. Ένα λεπτό, πάω από εδώ, μπάσκετ.
1: Θες να στο... τι?
0: Έρχεται ο Λεμπρόν?
1: Όχι.
0: Εγώ πρώτη είδηση εδώ βλέπω τον Λεμπρόν.
1: Όχι, όχι, δεν τα έπρεπε.
0: Θέλει, λέει, το πρωτάθλημα, δεν τον απασχολούν τα λεφτά. Μήπως να τον πάρουμε? Δεν τον απασχολούν τα λεφτά.
1: Άμα δεν τον απασχολούν. Εμένα μου φτάνει ένα νέο στο συμβολίο που έγινε χθες.
0: Για να δω. Χουάντσο.
1: Το δημοσχολίασες.
0: Χουάντσο.
1: Γι' αυτό με βλέπεις έτσι.
0: Μέχρι το 2030.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Το λες και μεταγραφή αυτό. Το λες και μεταγραφή.
1: Θα το έλεγες,
0: γιατί
1: θα το έλεγες,
0: είχαν αρχίσει, είχαν αρχίσει και φεύγανε.
1: Τσέντι. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι δυνατό χαρτί, ήταν δυνατό και αυτό.
0: Πιστολιόπουλος.
1: Και αυτός.
0: Ναι. Εντάξει,
1: δεν θα το άντεχα μετά.
0: Μην φτιάξουμε τώρα και του ΠΑΟΚ
1: την ομάδα. Με, εντάξει, την ομάδα. Όχι, όχι.

0: Boys and girls. Εντάξει, πιστεύω θα παίξει περισσότερο φέτος. Θα έχει περισσότερο χρόνο.
1: Να έχει
0: στη θέση του να παίξει.
1: Καλά, χρόνο είχε και πέρυσι να παίξει, αλλά μάλλον δεν είχε τη διάθεση. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό καταλαβαίνω. Κάτι του έφταιγε.
0: Δεν ξέρω. Προσωπική ζωή, τίποτα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω για προσωπική ζωή. Δεν ασχολούμαι.
0: Μπορεί να λέει ότι φταίει ο έρωτας. Όχι, δεν φταίει ο έρωτας. Εντάξει, το να αν έφευγε κι αυτός, θα πιστεύω θα είχαμε μεγάλη στενοχώρια οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Και οι φίλες.
0: Και οι φίλες.
1: Και οι φίλες.
0: Και η κόρη μου το ίδιο. Και η γυναίκα μου το ίδιο, μπορώ να σου πω.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ο γαμπρός και ο γαμπρός μου έλεγε. Ακούς?
1: Δεν γίνεται.
0: Λέω... It's okay, λέω. Dream big.
1: Δεν πειράζει να έχεις όνειρα.
0: Είναι ωραίο να ονειρεύεσαι με έτσι, μεγάλα.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι και σήμερα ποδοσφαιρο βραδιά, η υπόθεση. Ορίστε.
1: Ματιάσανε.
0: Η υπόθεση σηκώνει ψητουρία. Και γι' αυτό υπάρχει το λαδολέμονο, το οποίο έχει γίνει διάσημο τόσα χρόνια για τα κορυφαία ψητά του, εξαιρετικής ποιότητας κρέας, αριστοτεχνικό ψήσιμο και αυτή η φοβερή σος βινεγκρέτ που απογειώνει τις γεύσεις. Και το μεσημέρι έχει και μαγειρευτά, μην το ξεχνάμε αυτό. Παίρνει τηλέφωνο 33 409 και ρωτάς τι μαγειρεύετε σήμερα. Εκτός από τα στάνταρ που είναι κάθε μέρα, είναι 4-5 πιάτα στάνταρ, έχει άλλα τόσα πιάτα ημέρας. Καλημέρα Πάνο Τζανί, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τελευταία βόλτα στην αγορά, επιστρέφω.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
8: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25-798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Στα ξενοδοχεία, τι έχετε βρει, ρε κερατάδε. Ξενοδοχεία, τι έχετε βρει για να μην σα τρώμε το πρωινό. Μα βάζετε ένα μπουφέ βασιλικό, να πούμε είναι λε και τρώει ο King Arthur. Χαιρόμαστε, κατεβαίνουμε κάτω, βλέπουμε μπουφέ. Και πα να πάρει πιατάκι και είναι το πιατάκι, το βλιτσατάκι του καφέ, ρε μαλακά. Να πάω να βάλω μέσα και λέει, α, έχει όλο μου, έχει κουρασάνε και αυτό. Με κάνετε και γίνομαι θέα μα στα ξενοδοχεία. Γιατί πάω πέρα εδώ, θα σε σερβιτόρο με τα βλιτσατάκια του καφέ και τα γεμίζω. Μα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Σταματήστε, μα ξεφτιλίζετε. Μα κάνετε να τρεπόμαστε για πράγματα που έχουμε πληρώσει. Και βάζετε κάτι βλιτσανάκια τέτοια. Βάζετε τα κρουασανάκια πάνω και έχει γεμίσει το πιάτο. Κάνω μαραθώνι, πέρα δόθε. Κάτι ποτηράκια να βάλω χυμό τέτοια. Βάλε μια νταμιτζάνα να ρουφίξω. Με έχεις βάλει γιατί το πρωινό είναι μέχρι τις 10 να ξυπνήσω σαν μαλάκας πρωί-πρωί. Και πρέπει να κάνω και το πρωί μαραθώνι που παραδόθηκε και να πάω να το γεμίσω 300 φορές. Να γίνω ξεφτιλά και να λέω, ήρθε ο χοντρός ο Λαυρόπουλος. Εδώ είναι, κοιτάξτε τον, πηγαίνει πειραδόθε. Αλλά ρε κερατάδες, την επόμενη φορά που θα έρθω σε κάποια ξενοδοχεία σας, θα πάρω καρέκλα και θα κάτσω στο μπουφέ. Και μην τυχόν και με σηκώσει κανένα. Θα σκάω με δικό μου δίσκο μεγάλο, αυτό που έχουν τα βρυνιάριδες. Θα μου πείτε τι, δεν επιτρέπεται η παραμάνα. Και έφερα την παραμάνα στο σπίτι. Στην πλάτη θα το έχω σαν σπίδα πίσω από τον Αχιλλέα. Χρακ, θα το κάνω πάνω. Και θα φύγω με 40 πιατάκια και θα κάνω δουλειά μου. Μου λέει όλο ένα μπρόπουλε, δεν πήγε για να φας, πήγε διακοπές. Για να φάω πήγα ρε κερατά, δεν πήγα διακοπές.
4: Σταματήστε την κλάψα, σας είπα και τη μιζέρια, σταματήστε. Βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.
5: Ξυπνήστε!
6: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα.
7: Προβλήματα. Δίκιο έχει πάντως.
8: Συγγνώμη, δεν έχει δίκιο.
7: Σε περιπτώσει έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε κάποιε περιπτώσει. Εντάξει. Αυτό το πράγμα δηλαδή να πρέπει να κουβαλήσεις 3-4 πιατάκια να πας πέρα εδώ στο μπουφέ για να στήσεις το πρωινό σου όταν έχεις, το έχεις πληρωμένο.
8: Ακριβώς. Έχεις τόσες επιλογές. Σου έχει δηλαδή τόσες επιλογές. Βάλε και ένα μεγαλύτερο πιάτο.
7: Έτσι,
8: δεν
7: βάλε ένα πιάτο να τα βάλουμε όλα μέσα να κάνουμε μια φορά το δρομολόγιο. Είναι θέμα. Και... είναι θέμα και εκτίθεσαι. Έτσι, εκτίθεσαι.
8: Ακριβώς. Νιώθεις άσχημα.
7: Σηκώνεται, σου λέει. Σηκώθηκε ο Έλληνας. Ο Έλληνας.
8: Ο Έλληνας, ναι.
7: Ξαναπήγε δεύτερη φορά να γεμίσει δεύτερο, να γεμίσει τρίτο.
8: Και στο γάμο δεν το νιώθεις αυτό πολλές φορές.
7: Το γάμο, καλά, στο γάμο εγώ πολλές φορές δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω τους άλλους Έλληνες.
8: Εγώ είμαι
7: ένας φυσιολογικός Έλληνας. Έχουμε ταξιδέψει έτσι.
8: Είμαστε και λίγο Ευρωπαίοι.
7: Έχουμε ταξιδέψει και λίγο. Λοιπόν, ένα savoir faire και savoir vivre και κομιλφό το έχουμε. Λοιπόν, αλλά βλέπεις τους άλλους Έλληνες. Αυτούς τους Έλληνες. Που είναι λες και σου πάει διακοπές ο άλλος και είναι λες και έχει κάνει απεργία πείνας πιο πριν 40 μέρες ή ληστεία ξέρω εγώ. Και επειδή έχει κλείσει ξενοδοχείο με πρωινό, σηκώνει το μισό μπουφέ. Ή είναι καλεσμένος σε γάμο και δεν βλέπει την ώρα, δεν περιμένει πολλές φορές ούτε το ζευγάρι να έρθει και σηκώνεται και πάει στο μπουφέ και αρχίζει και γεμίζει το πιάτο. Και παίρνει και ένα δεύτερο πιάτο και καλά δείχνει ότι είναι για το παιδί.
8: Ναι.
7: Το παιδί
8: ναι.
7: δεν θα φάει τίποτα. Τι τώρα, πόσο να φάει ένα παιδί. Πόσο να φάει ένα παιδί από ένα αγαμήλιο μπουφέ.
8: Όχι, πόσο βέβαια. Να. Τρώει τα δικά του, τρώει και το παιδιού.
7: Γεμίζει λοιπόν εκεί. Είχαμε πάει μια φορά έτσι ένα ωραίο ταξίδι στην Κύπρο και αυτά ήταν all inclusive το ξενοδοχείο. Πεντάστερο, αλλά πεντάστερο, κανονικό πεντάστερο. Κάτι πεντάστερα δικά μας εδώ. Λοιπόν, είχε ένα, πραγματικά δηλαδή, είχε ένα μπουφέ για φαγητό. Τι να σου πω, δηλαδή. Ειλικρινά, σε έπιανε τύψεις. Σε πιάνανε τύψεις γιατί έβλεπες τόσο πολύ φαγητό που λες ότι δεν είναι κρίμα κάποιοι να μην έτσι με δυσκολία να βρίσκουν ένα πιάτο φαΐ να φάνε και εδώ να υπάρχει τόσο φαγητό διαθέσιμο για τόσο κόσμο. Πρέπει να έχει πάνω από 1000 άτομα το συγκεκριμένο ταξιδάκι, τετράήμερο, ήταν ωραίο. Αρχές Δεκέμβρη, κάνει ζέστη ακόμα στην Κύπρο, κάτω αρχές Δεκέμβρη, κάναμε μπάνιο. Κάναμε μπάνιο στη θάλασσα. Ήταν στην Πάφων. Το ξενοδοχείο.
8: Υπέροχο.
7: Ήταν στην Πάφων, ήταν πάρα πολύ κοντά στη Λεμεσόν. Πήγαμε και μια βόλτα στην Λεμεσόν. Εκεί έχει γίνει μια πολύ ωραία. Ένα μικρό Ντουμπάι. Η Λεμεσός. Μικρό Ντουμπάι έχει εκεί κάτι μοντέρνα κτίρια. High τεχνολογία. Τεχνολογία. Και έχει και Φίνικες εκεί, νομίζεις είναι ένα μικρό Μαϊάμι. Και έχει και Μαρίνα φοβερή, την οποία την έχουν επενδύσει οι Ρώσοι, οι οποίοι αφήναν τα λεφτά τους όταν ο Πούτιν έριξε την αξία του ρουβλιού και φέρανε τα κεφάλαια, τα βάλανε στην Κύπρια και στις τράπεζες. Και έμειναν εκεί και μετά τα επενδύσανε στην Τσίπρο. Λοιπόν, και κάποια στιγμή εμείς, εντάξει, νορμάλ φάγαμε και τα σηκωνόμαστε να πάρουμε το γλυκό.
8: Μάλιστα.
7: Δεν είχε μείνει ούτε το κερασάκι από την τούρτα που λένε. Δεν είχε, μιλάμε, είχε γίνει πόλεμος με τα γλυκά. Πόλεμος.
8: Μια μικρή παρένθεση.
7: Παιδιά, λέω κάτι λάθος κάνατε εδώ. Δεν υπολογίσατε την ποσότητα των γλυκών σωστά.
8: Όχι, δεν είναι έτσι, να ξέρεις. Από εμπειρία του άντρα μου τώρα, επειδή ναι. είναι ζαχαροπλάστη ξενοδοχείο. Αυτή την νοοτροπία δεν την έχουμε μόνο εμείς οι Έλληνες. Γενικά υπάρχει στα ξενοδοχεία. Ακόμα και οι ξένοι τρώνε με 10 στόματα.
7: Καλά, εντάξει, εδώ οι ξένοι δικοί μας έχουν μάθει τι κάνουν. Έτσι, παίρνουν και μετά τα σακουλιάζουν και τα παίρνουν παραλία.
8: Φυσικά γίνεται και αυτό.
7: Στην πισίνα.
8: Γίνεται.
7: Και γενικώς, εντάξει, αν έχουν και ένα ψυγιάκι μίνι μπαρ στο δωμάτιο, τα βάζουν εκεί τα μέσα.
8: Φορτόγγες. Αλλά το γλυκό.
7: Και γι' αυτό μετά κατεβαίνουν στην πόλη το απόγευμα και απλά έτσι.
8: Κοιτάνε, τίποτα άλλο.
7: Σουλατσάρουν.
8: Έτσι.
7: Λοιπόν, καλημέρα Σοκράτη Λιβαδά. Καλημέρα Σοκράτη Λιβαδά. Καλημέρα κύριε συνάδελφε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ελληνικά άσματα δεν ακούγονται σε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Απορώ που είστε και ακροατής τυπικός και έτσι. Και ακούτε με ευλάβεια τόσα χρόνια το ραδιοφωνικό μου σοου. Δεν ξέρετε ότι δεν παίζουμε ελληνικά σουξέ. Καλημέρα. Με αγάπη. Καλημέρα καπτάν Μπάμπη. Μπάμπη Τσουκαλά, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Στάθη μου. Δεν μπορώ να σου πω άλλα, σήμερα είσαι παρέα.
7: Μ' αρέσει που είσαι ευγενικός.
8: Μα τώρα εντάξει, μη σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Πραγματικά.
7: Πώς πάνε τα boat tours, Μπαμπίνο. Κόσμος πολλής, Ρεγκίνα μου καλημέρα. Καλημέρα Ρεγκίνα και από τη Δήμητρα εις καλημέρες Ρεγκίνα. Καλημέρα
8: Ρεγκίνα.
7: Κυρία Ρεγκίνα. Αγαπημένη Ρεγκίνα Κάρδαρη, αγαπημένη.
8: Καλημέρα.
7: Αγαπημένη.
8: Λοιπόν.
7: Και στον κύριο Χρήστο της καλημέρα.
8: Πολύ πολύ καλημέρα λοιπόν.
7: Σπύρος Νέγκας, καλημέρα Σπυρετό. Καλημέρα λέει η Μητρόπολη μαζί σου. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, δεν μας το σύστησες. 7 φορές έχω πει η Δήμητρα Διανόγλου κοντά μου. 7 φορές που είσαι, δηλαδή και εσύ, πού ακούς, τι ακούς.
8: Να σου πω κάτι, πρέπει να γνωρίσω όμως λίγο την παρέα σου.
7: Εντάξει, σιγά σιγά,
8: σιγά να τους γνωρίσω κι εγώ.
7: Ναι, εντάξει. Παντρεμένος είναι αυτός, έχει δύο παιδιά.
8: Μα δεν με νοιάζει αν είναι παντρεμένος. Την ομάδα ρωτάω συνήθως. Δεν ρωτάω αν είναι παντρεμένος, τι ομάδα είσαι.
7: Τι ομάδα είσαι, Σπύρο, τι ομάδα είσαι, γιατί δεν θυμάμαι.
8: Κοίταξε, άκουσα για κάτι πασοκατζίδες πριν, ναι, ναι, κάτι βάζουν. Ναι. Καλά είμαστε μέχρι στιγμής.
7: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, εντάξει. Ο Σπύρος είναι... Εντάξει.
8: Εντάξει είναι. Ωραία, για να το λες εσύ.
7: Είναι της Μητροπόλεως.
8: Της Μητροπόλεως.
7: Ναι.
8: Εντάξει.
7: Αλλά πες μας και τι ομάδα είσαι, γιατί είναι σημαντικό.
8: Πολύ βασικό,
7: εδώ.
8: Πολύ βασικό.
7: Όλους τους αγαπάμε, ανεξαρτήτως ομάδας, αλλά εντάξει, έχουμε...
8: Μια μικρή αδυναμία.
7: Καλημέρα στον Τίνο, αεκάρα Τίνο, αεκάρα. Τίνος Κωστάκης, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα ο Τίνος. Εδώ θα είμαστε κάθε Τετάρτη, Τίνο. Λοιπόν, και στο φίλο μου τον Διονύση τον Αρβανιτάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο οποίος κάτσε να τα πάρουμε τη σειρά τα μηνύματά σου, Διονύση, γιατί είναι τρεις μέρες τώρα που στέλνει μηνύματα και τα έχω δει μετά την εκπομπή. Είναι από τους λύκους που στέλνει μηνύματα μέσω email.
8: Α, πολύ ωραίος.
7: Κρύβεται από τον προϊστάμενο. Δεν σου λέει να μην σηκώσω το κινητό και να σπάνω ένα χαμπάρι.
8: Σωστός.
7: Θα χάνω δουλειά στο γραφείο.
8: Πολύ σωστός, πολύ σωστός. Θα πάω
7: και στέλνει email. Μην μπεις, λέει, να οριοθετήσουν με γραμμές τους κοινόχρους τους χώρους, λέει, που κάθε μαγαζί έχει εκμισθώσει για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, λέει, εδώ στο Δήμο Ζακύνθου, για να γίνεται πιο εύκολα και ο έλεγχος. Έλεγχος από πού, ρεσί, Διονύση? Δημοτική αστυνομία, ακούμε, προσελήφθησαν 3 άτομα και δεν τους έχουμε δει πουθενά, να πούμε. Πουθενά δεν τους έχουμε δει. 3 και ένας που ήταν 4. Δεν τους έχει δει κανείς πουθενά. Βγήκανε σουλάτσο τα παιδιά. Έχουν ξεκινήσει τις περιπολίες. Δεν έχω δει κάτι στο κέντρο της πόλης. Και κυκλοφορώ από έτσι πολύ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο κέντρο της πόλης. Δεν βλέπω πουθενά δημοτική αστυνομία. Ή είναι μόνο για να βλέπουν να βγαίνουν με τη μεζούρα και να μετράνε τους κοινόχρους τους χώρους. Να ξέρω κιόλας. Γιατί, λέει, όμως, λέει, κάτι τους πιάνει και δεν... οριοθετούν με γραμμές, με κίτρινες γραμμές τους χώρους που εκμισθώνονται στα καταστήματα. Γιατί άραγε? Σε άλλα μέρη αυτό είναι κανόνας. Είναι σοβαρό, ας πούμε, είναι σοβαρό.

0: Εγώ τις προάλλες είδα πάντως και στην παραλιακή έτσι πατέντες ωραίες για σκίαση. Είδα κάτι ομπρελίτσες στο απέναντι πεζοδρόμιο. Φορητές ομπρέλες, και σε αυτές που ξέρω εγώ, αν έχεις πισίνα στο σπίτι, έχεις μια ομπρέλα, παιδί μου, και την πηγαίνω φέρνεις από ξαπλώστρα σε ξαπλώστρα ανάλογα.
1: Ναι, ναι, ναι, διαφημιστικές.
0: Όχι μόνο διαφημιστική. Από αυτές των πολυκαταστημάτων, παιδί μου, με 120 ευρώ, ξέρω εγώ. Ομπρελίτσα, ωραία κτλ. Έχει και υδραυλικό σύστημα που τα ανεβάζει, να μην κουράζεσαι. Να μην τεντώνει το χέρι. Κατάλαβε, να μην τεντώνει το χέρι, έχει μανιβέλα. Να ανοίγει η ομπρελίτσα, εντάξει. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 2 μέτρα διάμετρο, 2,20, 2,40. It's okay, για οικιακή ομπρέλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, κάτι τέτοιες έχουν βγει στην παραλία, στο ρημά, αλλά το λιμενικό ταμείο και το λιμεναρχείο έτσι σφυρίζει αδιάφορα. Μάλλον δεν σφυρίζει καθόλου, αλλά εντάξει. Τι άλλο βλέπουμε έτσι, το γενικότερο μπάχαλο των ημερών που... παρατηρείτε,

0: Ειρήνη μας λέει, πολλές απαιτήσεις έχετε, λέει, στη Ζάκηθο είσαστε, να θυμίσω.
1: Δεν έχει άδικο η κοπέλα, εντάξει, σίγουρα.
0: Διονύση λέει, έχεις πολλές απαιτήσεις, λέει, στη Ζάκηθο είσαι. Ακούς, φίλε Διονύση. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εκεί στην... εκεί στα σημεία που περιμένει κόσμος, παιδί μου, τα λεωφορεία, τα τουριστικά και αυτά, δεν υπάρχει καθόλου σκίαση. Δεν έχει προβλέψει, βέβαια, το λιμενικό ταμείο να τοποθετήσει κάτι τέτοιο, διότι γενικότερα δεν προβλέπεται μέσα στη Χερσαία Ζώνη λιμένα οι κατασκευές στεγάστρων. Έτσι τουλάχιστον λένε εδώ. Αλλού σε άλλα λιμάνια, εγώ τώρα γιατί βλέπω στέγαστρα για να μην ψήνεται το ήλιο, κάτω από τον ήλιο ο κόσμος το καλοκαίρι, περιμένοντας τα καράβια να μπει μέσα να φύγει. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, χθες το βραδάκι όμως, εκεί γύρω στις 8.30 ώρα, πέρασα πάλι εκεί από τη στήλη των Μπεσόντων. Νόμιζες πως περνάς από το αμαξοστάσιο του Ρέντι.
1: Αυτό πάλι.
0: Έτσι.
1: Αυτό πάλι.
0: Μιλάμε, πρέπει να ήταν 7 με 9 λεωφορεία. Δίπλο-τρίπλο παρκαρισμένα. Λιμεναρχείο πουθενά. Έτσι. Περιμένανε να πάρουν κόσμο από ημερόπλια. Περιμένανε να αφήσουν κόσμο για το κρουαζιερόπλιο, γιατί είχαν πάει εκδρομούλες All Around the Island Tour. Οι κρουαζιερόπληκτοι που κατεβήκαν το πρωί από το κρουαζιερόπλιο γυρίζανε εκείνη την ώρα να φύγουν, να μπουν στις λάτζες, να φύγουν. Λοιπόν, γινόταν της μουρτρελής στο πανηγύρι. Τρενάκια, λεωφορεία, πούλμαν, τουριστικά, βανάκια. Σου λέω, αμαξοστάσιο είναι εκεί. Δεν είναι ούτε λιμάνι, ούτε πλατεία, ούτε τίποτα. Ένα αμαξοστάσιο είναι.

0: Χθες λοιπόν είπα ότι ανησυχώ για την Παρμεζάνα. Στην Ιταλία ο καύσωνας λέει βλάπτει την παραγωγή της Παρμεζάνας. Γιατί, ναι. Γιατί το χορταράκι το οποίο τρώνε οι αγελαδούλες που βγάζουν το γάλα για την Παρμεζάνα,
1: μάλιστα,
0: λόγω της, του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, δεν φυτρώνει τόσο σε τέτοια ποσότητα να γίνει σανός για να φάνε η αγελαδίτσα και να κάνει το γαλατάκι το ποιοτικό, το οποίο παίρνουν οι παραγωγοί και το κάνουν παρμεγιάνο, ριτζάνο. Και μου λέει εδώ ο φίλος μου Διονύσης, εσύ ανησυχείς για την Παρμεζάνα, εγώ τώρα με τον ιδιώτη στα σκουπίδια που θα θέλει 500.000 το μήνα ανησυχώ για το μισθό μου. Καλό, καλό, πολύ καλό. Ακόμα λέει εκπαιδεύονται οι δημοτικοί αστυνομικοί. Μα τι. Μα αυτό δεν είναι εκπαίδευση, αυτή δεν είναι σχολή. Πού τους στείλανε, στην Ευελπίδων? Πού τους στείλανε? Δεν κάνει να πάρουμε 2-3 δόκιμους, ρε παιδί μου. Όπως φέρνουν εδώ, ενισχύεται έτσι, η αστυνομική διεύθυνση με δόκιμους. Από σχολή, δεν είναι ανάγκη να πάρουν το δίπλωμα, την πιστοποίηση. Εκπαιδεύονται ακόμα. 1,5 μήνα εκπαίδευση για να είσαι στη δημοτική αστυνομία. Σιγά! Σιγά το διδακτορικό! Καλημερούδια στο φίλο μας τον Νικόλα. Για εδώ. Γεια σου Νικό μου, γεια σου Νικό μου. Κάποιοι λέει φίλε καλημέρα, κάποιοι είναι κολλητοί λέει με το λιμεναρχείο, πίνουν μαζί καφεδάκι. Έλα, δεν το πιστεύω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στη Ζάκηθο.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν το πιστεύω.

0: Αγαπημένο.
1: Πολύ πολύ αγαπημένο.
0: Groove Jet. Σε όποια εκτέλεση και να τα ακούσεις. Είναι κάποια τραγούδια, κάποια κομμάτια που ακούγονται το ίδιο φρέσκα σαν την πρώτη χρονιά.
1: Δεν τα βαριέσαι ποτέ. Όσα χρόνια και να τα ακούς, ποτέ.
0: 7 λεπτά πριν από τις 10 εδώ στον Στίγμα. Σάγκη καλημέρα, Σάγκη. Σάγκη ξένο καλημέρα, έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ. Δεν προλαβαίνω να σε βγάλω σήμερα. Έχω και τους, εδώ, τους φίλους της εκπομπής που ακούνε και τα λοιπά, κυκλοφορούν στον δρόμο και παίρνουν τηλέφωνο και μου δίνουν ανταπόκριση.
1: Ναι, να το ξέρω, πολύ ωραία.
0: Πού να προλάβω εγώ, τι να πρωτοδώ, τι να πρωτοακούσω, τι να πρωτο... Στάσιο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί, εδώ στον Στίγμα, στο 97.6, Τετάρτη, Mid-July, άλλο τόσο έμεινε από τον Ιούλιο, παιδιά. Κανονιστείτε, μη σας φύγει το καλοκαίρι και δεν πάρετε χαμπάρι. Μαζί με τη Δήμητρα Διανόγλου, σήμερα, όπως κάθε Τετάρτη, από τούδε και στο εξής.
1: Together, μαζί Τετάρτες.
0: Για να έχει περισσότερη ποικιλία, ρε παιδί μου, το πρόγραμμα το πρωί. Ανανεώνω το ραντεβού μου εγώ μαζί σας για αύριο. Την ίδια ώρα, εδώ, στον Στίγμα. Μέχρι αύριο ξαναπούμε να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου. Κάθε μέρα βλέπω φωτογραφίες από τροχαία. Κυρίως με υλικές ζημιές, αλλά και τραυματισμούς. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Ψυχραιμία και υπομονή. Και ευγένεια. Ευγένεια. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.
2: Γεια χαρά.
3: Μας υποχρέωσες.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο γεμάτο γεύση.

0: κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
8: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
9: Σε οθόνη μυστική.
10: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
12: Hello, can you help me please? I need some

0: information about Zakynthos Island?
1: Zakynthos, ναι, here is. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου. Παιδιά, φτάσαμε στα μισά του μήνα. Παρά μία μέρα. Πω, υπό την έννοια πως περνάει ο καιρός. Ο χρόνος δηλαδή, πως κυλά γρήγορα. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά, να είστε όπως σας άφησα και ακόμα καλύτερα πες το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι εννοείται στον Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Εννοείται πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά ή ηχητικά μηνύματα, στέλνοντας την παρατήρησή σας, το σχόλιο, την ερώτηση, την καταγγελία, οτιδήποτε θέλετε, επιλέγοντας τρεις διαφορετικούς τρόπους να το κάνετε. Πρέπει βέβαια να επισκεφτείτε το site stigmafm.gr που μας ακούτε από εκεί άλλωστε ζωντανά διαδικτυακά. Εκεί θα βρείτε τρεις επιλογές που είναι Viber, WhatsApp και email, και επιλέγετε όποια θέλετε εσείς για να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Στην παρέα μας είναι και σήμερα η εταιρεία Μπράτης, και Μπράτης πολύ σωστά επισκεπτόμενος τον Μπράτη, διότι πρώτα απ' όλα βρίσκεις όλα τα είδη εκεί συγκεντρωμένα σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο. Δεν χρειάζεται να τα αναζητάς στην αγορά γύρω-γύρω. Δεν είναι μόνο ότι εκεί τα βρίσκεις όλα τα είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, αλλά είναι και οι τιμές που τα βρίσκεις, οι οποίες είναι προσιτές, είναι ικανοποιητικές, και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές σε αρκετά είδη. Θέλετε καινούργια έπιπλα? Βεβαίως θα βρείτε αυτά τη Sofa Company. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Θέλετε δάπεδα, φωτιστικά, θα τα βρείτε εκεί. Υφάσματα, λευκά είδη φυσικά. Τα κορυφαία λευκά είδη Gila Rose και Nef Nef τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο η εταιρεία Μπράτης στην πόλη. Φωσκόλου 19. Θέλετε είδη για το παιδικό δωμάτιο, βρεφικά, φυσικά και θα τα βρείτε. Σεντόνια, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, βεβαίως. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα, επιτέλους, για να κοιμάστε, να ξεκουράζεστε, να το καταλαβαίνετε, να το νιώθετε το πρωί όταν ξυπνάτε, όποια ώρα ξυπνάτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να ξυπνάτε και να είστε πραγματικά φρέσκοι, ανανεωμένοι, ξεκούραστοι. Να κάνετε έναν ονειρεμένο ύπνο. Βεβαίως και μπορείτε, διότι η εταιρεία Μπράτης διαθέτει τα κορυφαία παγκοσμίως ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη διεθνώς σε πωλήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για πόσο έτσι ειδικά σχεδιασμένα ανατομικά στρώματα μιλάμε. Ο Μπράτης διαθέτει και είδη για εξωτερικούς χώρους. Τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς, ιδιαίτερα ανθεκτικό. Διαθέτει υφάσματα, ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Συστήματα σκίασης και πάρα πολλά.

θα φτάσει τους 32 βαθμούς το μεσημέρι. Η άνεμη είναι νότιο-δυτική ασθενής 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ και μετά θα μεταταραπούν σε βόρειο-δυτικούς. Βέβαια έθριος ο καιρός, κατά γάλανος ουρανός. Αλλά να ξέρετε ότι από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή αύριο Πέμπτη θα έχουμε 34 βαθμούς. Παρασκευή πάμε για 35 με 36. Σαββάτο, έτσι να σας προειδεάσω, ναι μεν το θερμόμετρο θα γράφει 33 με 34, αλλά η αίσθηση θα είναι για πολύ περισσότερο, θα είναι για 38 βαθμούς. 36 με 37 εκεί και την Κυριακή και την Δευτέρα, έτσι. Άρα μπορούμε να πούμε εν ολίγης, για να μην σας κουράζω, ότι ουσιαστικά από Σαββάτο, μάλλον από Παρασκευή, θα έχουμε έτσι τον πρώτο κατά κάποιον τρόπο καύσωνα που θα καταλάβουμε έντονα, έτσι, και εδώ στο νησί. Θα μου πείτε, καιρός ήταν, κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό, μέσα Ιουλίου είμαστε. Να πω σήμερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Βλαδίμηρο, Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίτα, Ιουλίτη. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Καθιερώθηκε το 2023 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτίσει φόρο τιμή στα θύματα της κλιματικής κρίσης σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας για τον περιορισμό των θανάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και να υπενθυμίσει βέβαια την επίκουσα ανάγκη για παγκόσμια δράση. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Γιορτάζεται με απόφαση του ΟΗΕ. Εγκρίθηκε το σχετικό ψήφισμα το 2014 μετά από πρόταση του αντιπροσώπου της Σρι Λάνκα, που τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πάμε σε σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα, 15 Ιουλίου. Το μακρινό 301 είχαμε τη μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του, Δημήτριος ο Πολιορκητής, ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1015 πέθανε ο Βλαδίμηρος ο πρώτος Σβιατοσλάβιτς, ηγεμόνας των Ρώσων, του Κιέβου. Μάλιστα ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό. Το 1892 είχαμε φοιτητικές ταραχές να ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 1899 πέθανε ο Γεώργιος Αβέροφ, μεγαλέμπορος και εθνικός βέβαια ευεργέτης, ενώ το 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη μιας συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδος δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις και από το μέτωπο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει ανακοχή με τους Βούλγαρους, θα κάνω στην Σόφια.

το 1943 γεννήθηκε ο σπουδαίος τραγουδοποιός, συνθέτης Λουκιανός Κελαϊδόνης. Και σήμερα έχουμε και Αγγλία-Αργεντινή, έτσι. Μουντιάλ, ημιτελικό. Να θυμηθούμε λίγο Λουκιανό.

0: Και εντάξει, Αργεντινή και Αγγλία έχουν μεγάλο παρελθόν, έτσι, και μεγάλη αντιπαράθεση. Γενικά σαν χώρες, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Το 86 είχαν αναμετρηθεί τελευταία φορά σε υψηλό επίπεδο στο Μουντιάλ με το περίφημο γκολ με το χέρι του Ντιέγκο Μαραντόνα, το χέρι του Θεού που έχει μείνει στην ιστορία.
1: Η ώρα σιγώνει, αρχίζει το μάτς.
0: Μάλιστα σήμερα οι παίκτες της Αργεντινής σκοπεύουν να φορέσουν εκείνη τη φανέλα το 1986, όπου τελικά η Αργεντινή είχε κερδίσει την Αγγλία και προκλήθηκε. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Χθες είχαμε την έκπληξη, να το αναφέρω και αυτό, έτσι, γιατί έκπληξη ήταν. Η Ισπανία που επικράτησε της Γαλλίας, που ήταν κατά τη γνώμη μου το φαβορί για να κατακτήσει το Μουντιάλ, το είχα πει. Αλλά χθες τους έδεσε φιόγκο η Ισπανία. Εξαφανίστηκε η Γαλλία από το γήπεδο.

Έρε, τι πρόκειται να γίνει σήμερα εάν περάσει η Αγγλία. Εδώ στη Ζάκη, το ξέρετε τώρα από τους Άγγλους επισκέπτες. Βέβαια τα χειρότερα θα συμβούν αν δεν περάσει, αν δεν προκριθεί η Αγγλία. Τέλος πάντων. Yeah! Το 1944 γεννήθηκε η Αρίθα Μακλόλιν, soul τραγουδίστρια, και το 1946 γεννήθηκε

Η Λίντα Ρόνσταντ, θρύλος της αμερικανικής country pop μουσικής. Ακούμε λίγο Λίντα Ρόνσταντ. Το 1956 γεννήθηκε ο Τζο Σατριάνι, Αμερικανός βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας. Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα, που είχε η Φίξ από το 1864.

Λοιπόν, η Λίντα Ρον Στάιλ, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια. Συνεχίζουμε. Το 1967 ο Τζίμι Χένριξ κάνει μια θρυλική εμφάνιση στο Savile Theatre του Λονδίνου. 1967 επαναλαμβάνω. Το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό βέβαια πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμσόν. Καλά, πρόεδρος τώρα, εντός εισαγωγικών. Το 1997 πέθανε ο Τζιάνι Βερσάτσε, Ιταλός σχεδιαστής μόδας. Και τέλος το 2006 αρχίζει η λειτουργία του Twitter, του πολύ γνωστού ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

Θα πάμε έτσι λίγο χαλαρά σήμερα, το έχετε αντιληφθεί, χρειάζεται και αυτό. Πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries, η οποία πραγματοποιεί καθημερινά 6 δρομολόγια. Μπορείτε να δείτε τις ώρες των δρομολογίων στο site levanteferries.com. Υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Μπορείτε από εκεί να αγοράζετε ηλεκτρονικά, εύκολα, απλά, γρήγορα το εισιτήριό σας με μια πολύ εύκολη διαδικασία. Έρχεται στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την αναχώρησή του. Τώρα κατά καλό καιρό με την κίνηση που υπάρχει. Και στην είσοδο του πλοίου θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Να θυμίσω ότι τα δρομολόγια είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8 το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Χθες με το πλοίο Κεφαλονιά της Levante έφυγε, απομακρύνθηκε, μεταφέρθηκε τέλος πάντων τα ξημερώματα το μαχητικό αεροσκάφος F-16, το οποίο θυμάστε είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου λόγω μηχανικής βλάβης, επιτυχημένη, άκρος επιτυχημένη, γι' αυτό και πήρε τα εύσημα ο πιλότος πραγματικά και από τον υπουργό τον κύριο Δένδια. Αλλά αργότερα θα μιλήσουμε για αυτή την επιχείρηση, αν θέλετε, μεταφοράς του F-16. Δεν είναι και κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο επίσης έχει προκαλέσει σε τοπικό επίπεδο και πάλι αντιπαράθεση, διότι υπάρχει και ανακοίνωση από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας αναφορικά με παρέμβαση που έκανε ο Δήμος στο δρόμο που οδηγεί στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο Κρυονέρι. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Ξέρετε ότι στη Ζάκυνθο θα έχουμε και τα πανηγύρια. Έτσι, οπωσδήποτε τα παραδοσιακά Ζακυνθινά έτσι πανηγύρια έχουν και αυτά τη σημασία τους για την πολιτιστική μας ταυτότητα και έχουν και προσελκύουν και πάρα πολύ κόσμο, έτσι.

Θα αναφερθούμε και σε θέματα κεντρικής επικαιρότητας στην πορεία. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι μπορείτε και το κάνετε ήδη να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους μέσω του stigmafm.gr. Με Viber επιλέγετε εσείς με ποιο τρόπο θέλετε, είτε μέσω Viber, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp.

Ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Θα πάμε έτσι σιγά σιγά στο πρώτο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Επιστρέψαμε, ακούτε Στίγμα, μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, Τετάρτη, σήμερα 15 Ιουλίου. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση με την οποία ξεκινάμε και αφορά την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Αντιμετώπισε σοβαρότατα προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Εισήχθη στο νοσοκομείο πριν από έναν μήνα ακριβώς, 15 Ιουνίου.

Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια από τις σημαντικότερες βέβαια ελληνίδες ηθοποιούς, περισσότερο του κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου. Μάλιστα ανέπτυξε και πολιτική δράση, είχε υπηρετήσει ως δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων και βουλευτής Αλφα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία. Καταγόταν από τα ψαρά, σπούδασε χορό. Σε 35 χρόνια καριέρα συμμετείχε σε 61 κινηματογραφικές ταινίες, πρωταγωνίστησε σε 90 θεατρικές παραστάσεις. Και βέβαια συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Αλλά και στην τηλεόραση συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως Χαρούμενη Κυριακή, Λούνα Πάρκ, Ένοχη, Η Μεγάλη Παρέλαση και πολλές ακόμη, πάρα πολλές. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή, για την ακρίβεια, η Μέση Ανατολή φλέγεται πραγματικά. Ουσιαστικά είμαστε σε νέα πολεμική κλιμάκωση. Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για τέταρτη συνεχή νύχτα βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς. Έπληξαν εγκαταστάσεις πυράβλων, συστήματα παράκτειας άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή με 20 πολεμικά πλοία, εκατοντάδες αεροσκάφη. Επιβλήθηκαν νέες κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούν πρόσωπα, πλοία, ψηφιακά πρωτοφόλια, οντότητες και ό,τι συμμαζεύεται, ό,τι δεν συμμαζεύεται. Το Ιράν βέβαια απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ. Ανακοίνωσε ότι κλείνει τα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα βομβαρδιστούν εργοστάσια ενέργειας, γέφυρες, προκειμένου να αναγκαστεί το Ιράν να προβεί σε διαπραγματεύσεις. Γίνεται με λίγα λόγια ο κακός χαμός, τεράστια ανησυχία σε διεθνές επίπεδο.

επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Από την ιστοσελίδα stigmafm.gr.

σε πολιτικό επίπεδο στον ΣΥΡΙΖΑ οι παρετήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις δίνουν και παίρνουν. Ραγδαίες εκεί οι εξελίξεις. Πλέον η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ όλο και υποχωρεί. Αυτή τη στιγμή αριθμεί 20 βουλευτές, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν και άλλοι.

Παραιτήθηκε ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Δηλαδή ο κύριος Μπάκης και ο κύριος Τσικλιάς. Η κυρία Μυρτό Κοροβέση και αυτή ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι εκτός απορρόπτου ο αριθμός των βουλευτών που θα παρατήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει σε μονοψήφιο αριθμό. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα παραιτηθούν ο κύριος Μαμουλάκης, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Νεϊκόπουλος, ενδεχομένως και ο κύριος Ζαμπάρας ή ο κύριος Κόκαλης, ο Βασίλης ο Κόκαλης. Και ενώ αναμένεται συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο Σαββατοκύριακο, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Και μάλιστα ακούγονται και άλλα ονόματα βουλευτών ότι ενδέχεται να ανεξαρτοποιηθούν. Όλγα Γεροβασίλη, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Διονύσης Καλαματιανός. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο κόμμα, για ποιο κόμμα έτσι παλεύουν, διεκδικούν τη θέση έτσι, του νέου έτσι, ηγέτη, η κυρία Ρεναδούρου και ο κύριος Παύλος Πολάκης.

Σε λίγες ημέρες έχουμε και την καθιερωμένη δεξίωση για την Προεδρία της για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 24 Ιουλίου έτσι είναι η καθιερωμένη δεξίωση. Για φέτος λέει έχουν προσκληθεί 1.700 άτομα. Για πρώτη φορά μετά το 2013 οι πολιτικοί αρχηγοί, οι υπουργοί και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να συνοδεύονται από συζύγους ή συντρόφους. Δεν ξέρω γιατί είχε σταματήσει αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι όλοι εκεί, όλοι οι αρχηγοί παρόντες. Θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Για φανταστείτε, να είναι εκεί και ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος και ο Σαμαράς. Να είναι και ο Πολάκης, ξέρω εγώ αν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Τσίπρας. Θα ζήσουμε φοβερές στιγμές. Αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, θα απουσιάζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, του κόμματος Η Νίκη, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, διότι δεν έχει και καλές σχέσεις με τον Κώστα Τασούλα, τον πρόεδρο δηλαδή της Δημοκρατίας. Βέβαια να πούμε ότι δεν έχουν προσκληθεί αρχηγοί κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έτσι. Η Μαρία Καριστιανού, ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Στέφανος Κασελάκης.

πει τώρα κάποιος και γιατί έχει προσκληθεί ο Αλέξης Τσίπρας, αφού δεν έχει και αυτός κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός και οι πρώην πρωθυπουργοί καλούνται, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς. Το αν θα πάνε ή όχι θα το δούμε. Και επειδή υπάρχουν σενάρια ότι θα έχουμε καύσωνα σε 10 ημέρες, εγώ σας είπα ότι από Παρασκευή ουσιαστικά ξεκινά εδώ, στη Ζάκυνθο, λέει έχουν επιστρατευτεί, αναφέρει το ρεπορτάζ ότι έχουν επιστρατευτεί, λέει, περισσότεροι ανεμιστήρες σε σχέση με πέρυσι. Μα καλά, ανεμιστήρες στο μέγαρο της Δημοκρατίας εκεί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν air condition. Θα μου πείτε, μα είναι για εξωτερικούς χώρους. Εντάξει, οκ. Okay.

Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο έχουν προκληθεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις για κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν από πλευράς Δήμου στην εκκλησία, όχι ακριβώς στην εκκλησία, στον δρόμο που οδηγεί προς την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο Κρυονέρι, εκεί που ήταν το και είναι το ιστορικό πλακόστρωτο της περιοχής, εκεί όπου οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί το και εγώ δηλαδή από παλιά, όπως θυμόμαστε, το αποκαλούμε Σκαλουνάδα. Είναι ένα από τα ελάχιστα έτσι σωζόμενα δείγματα της παλιάς προσεισμικής Ακινθού, να το πούμε αυτό, με βενετσιάνικες πέτρινες πλάκες. Έγιναν κάποιες εργασίες εκεί, το πλακόστρο το καλύφθηκε με χαλίκι και μεταλλικό πλέγμα και υπήρχε ένας προγραμματισμός για να γίνουν και περαιτέρω εργασίες. Εκεί προκλήθηκαν οι αντιδράσεις από τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου, διότι μια τέτοια παρέμβαση θα αλλίωνε ανεπανόρθωτα το παραδοσιακό, αν θέλετε, χαρακτήρα εκεί του πλακόστρωτου. Οι καταγγελίες διαβιβάστηκαν στην εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Η προϊσταμένη της υπηρεσίας, καθώς γνωρίζουμε, έχει ήδη δώσει εντολή για διακοπή των εργασιών, κάτι που έχει γίνει πράξη, για να εξεταστεί το όλο θέμα.

Το θέμα απέκτησε και εδώ πολιτικές διαστάσεις, διότι είχαμε και ανακοίνωση από την Δύναμη Ελπίδας με αιχμηρή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή, αφού υποστηρίζει ο συνδυασμός ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Ακίνθου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με πρόχειρες τεχνικές παρεμβάσεις. Γίνεται λόγος για έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και ανάδειξης ιστορικών μνημείων του νησιού. Αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας ότι η Ζάκυνθος διαθέτει σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητό. Και αναφέρει τα ιστορικά μονοπάτια, τις περιπατητικές διαδρομές, τα μνημεία. Και καλεί τη Δημοτική Αρχή να δώσει εξηγήσεις για τις παρεμβάσεις εκεί που πραγματοποιήθηκαν. Τώρα από τη Δημοτική Αρχή αναφέρουν ότι οι εργασίες αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου και στον ήπιο εξοραϊσμό του χώρου, ότι δεν υπέστησαν καμία φθορά οι βενεσιανικές πλάκες, διότι καλύφθηκαν με ειδικό τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι έχει δοθεί διαταγή, εντολή αν θέλετε, διακοπής εργασιών και έχουν σταματήσει όντως οι εργασίες εκεί από την εφορία αρχαιοτήτων.

Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Μεταξύ αυτών και είδη για εξωτερικούς χώρους. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Φυσικά στη βαρέα μας και η Levante Ferries, με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Κλείνετε, αγοράζετε ουσιαστικά το εισιτήριό σας ίντερνετικά μέσω του site levanteferries.com, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Η Levante Ferries που κλήθηκε να βοηθήσει, να συνδράμει έτσι για τη μεταφορά με πλοίο του F-16 που είχε πραγματοποιήσει πριν από λίγες ημέρες αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης στο αεροδρόμιο. Ευτυχώς επιτυχημένη η προσγείωση, εννοώ, χάριν και των εξαιρετικών ενεργειών και της ψυχραιμίας και του επαγγελματισμού του πιλότου, ο οποίος πήρε τα εύσημα από όλους και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δένδια. Λοιπόν, θα αναφερθούμε και σε αυτό στην πορεία της εκπομπής. Ακούτε Στίγμα. Πάμε σε λίγο για το πρώτο μας διάλειμμα, για το δεύτερο διάλειμμα, καλά. Ναι, είμαστε λίγο πριν τις 11. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις

0: DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πεντηκοστό δεύτερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ. Σε οθόνη μυστική.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: 7 λεπτά είμαστε μετά τις 11, μέχρι τις 12 μαζί. Ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Μετά από 6 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, παραμονή στη Ζάκυνθο, το μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο θυμίζω πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης στο αεροδρόμιο, επιτυχημένη βέβαια, μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από το αεροδρόμιο στο λιμάνι και επιβιβάστηκε σε πλοίο της Levante Ferries για να μεταφερθεί εκεί που πρέπει. Μια δύσκολη επιχείρηση θα έλεγα, απαιτητική. Είχε προηγηθεί από συναρμολόγηση του αεροσκάφους, η αφαίρεση των πτερήγων του και βέβαια όλη αυτή η επιχείρηση έγινε με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τη συμμετοχή λιμεναρχείου, πολιτικής προστασίας, αστυνομίας, τελεχών της πολεμικής αεροπορίας, δημοτικής αρχής και βέβαια των ανθρώπων της Levante Ferries. Και για αυτή την επιχείρηση, που δεν είναι και συνηθισμένη βέβαια, θα μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον κύριο Γιάννη Πλαρινό, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Πλαρινέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πόσο σύνθετη, πόσο δύσκολη να το πω έτσι ήταν αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση σε σχέση με μια συνηθισμένη μεταφορά οχημάτων ή ειδικού εξοπλισμού?
1: Κοιτάξτε, δείτε, ήταν κάτι το οποίο το είχαν προγραμματίσει ότι κάποια στιγμή θα φεύγε με κάποιο μέσο. Τελευταία στιγμή μας ειδοποιήσαν ότι φέρονται ένα πλοίο με συγκεκριμένο ύψος γκαράντ για να μπορούν να ταξιδέψει. Όπως καταλαβαίνετε, αμέσως βάλαμε το πλοίο, το πιο ψηλό γκαράζ που είχαμε, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους και να φύγει το αεροσκάφος.
0: Άρα γι' αυτό επιλέχθηκε το πλοίο Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι, ναι. Στο πλοίο έγιναν τίποτα, ειδικές προετοιμασίες, έγινε...
1: Όχι, ένα απλό δρομολόγιο, ένα έκτακτο δρομολόγιο, απλό, τίποτα το περίεργο.
0: Υπήρξαν ιδιαίτερες απαιτήσεις ή πρωτόκολλα ασφαλείας που έπρεπε να τηρηθούν?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπήρχε κάτι το οποίο να είναι επικίνδυνο, δεν ήταν κάτι το οποίο να ήταν δύσκολο. Ένα κανονικό δρομολόγιο που μπήκανε 2-3 φορτηγά και
0: το αεροσκάφο.
1: Και το αεροπλάνο πάνω στο φορτηγό. Κοιτάξτε, τώρα πάνω στο φορτηγό δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει κάποιος. Είναι ένα κοινό δρομολόγιο ήταν. Δεν ήταν κάτι το οποίο να είναι δύσκολο, ας πούμε, κτλ. Τώρα για τη μεταφορά τους και το όλο αυτό που το λύσανε κομμάτια κτλ. Για να μπορεί να, στο φάρδος να χωράει στο καράβι. Αυτό είναι άλλο θέμα που δεν ξέρω πώς έγινε και πόσο χρόνο χρειάστηκε.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς.
1: Εμείς το μόνο που ξέρουμε, χθες το βράδυ κάποια στιγμή ειδοποίησαν ότι θέλουν ένα καράβι για να φύγει που είναι τάδε ύψος.
0: Ποιοι σας ειδοποίησαν, κύριε Πλαρινέ, την εταιρεία?
1: Πολεμική αεροπορία. Αλλά ήταν εκ όλων τελευταία στιγμή. Πολύ γρήγορο δηλαδή όλο αυτό.
0: Δηλαδή...
1: Ξέραμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να ζητήσουν κάποιο καράβι για να φύγει, αλλά ήταν πολύ. Ήταν αόριστο ο χρόνος και η μέρα που ήταν για να φύγει.
0: Ναι. Άρα περίπου 2 η ώρα έγινε αυτή η διαδικασία, τα ξημερώματα.
1: Έγινε πολύ γρήγορα. Και... Δηλαδή το καράβι ήρθε χτες το βράδυ κοντά στις 10 η ώρα. Δηλαδή, δηλαδή ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό.
0: Ναι, δηλαδή εσείς ειδοποιηθήκατε κατά τις 9 περίπου κάπου εκεί.
1: Εντάξει, μπορεί να μιλάγανε λίγο νωρίς με τα κεντρικά
0: πάντων,
1: να έπεσε το έκτακτο να έπεσε αργά τη νύχτα.
0: Και φαντάζομαι ότι υπήρχε συνεργασία με όλους, με λιμεναρχείο, με αστυνομία, με πολεμική αεροπορία.
1: Τα είχαν προγραμματίσει, πολεμική αεροπορία τα είχε προγραμματίσει όλα στην εντέλεια. Οπότε τελευταία στιγμή το πιο εύκολο δηλαδή ήταν το καράβι, γιατί από τη στιγμή που ήξεραμε το ύψος και το φάρδος του φορτηγού, τα υπόλοιπα ήταν λεπτομέρειες.
0: Πόση ώρα περίπου, κύριε Πλαρινέ, διήρκησε αυτή, δηλαδή το να μπει με στο πλοίο ήταν κατευθείαν?
1: 5 δευτερόλεπτα. Τίποτα, ένα φορτηγό.
0: Τίποτα,
1: ένα φορτηγό να μπει μέσα, ναι. Ναι. Δεν είναι, ούτε 4 πικαθήμενα. Πόση ώρα μπορεί να κάνει το πλήρωμα να βάλει 4 πικαθήμενα μέσα? Ήταν 5 λεπτά.
0: Ναι. Και ανάλογα όταν έγινε η αποβίβαση από το στην Κυλλήνη.
1: 5 λεπτά και στην Κυλλήνη, ξεφόρτωσε και έφυγε το καράβι να πάει να εκτελέσει τα δρομολογία του.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε πού μεταφέρθηκε το αεροπλάνο?
1: Όχι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είχαμε αυτή την πληροφορία.
0: Πρώτη φορά που η Levante κάνει τέτοιου είδους μεταφορά.
1: Έχουμε κάνει διάφορες μεταφορές, απλά αυτό ήταν λίγο πιο...
0: Ήτανε και η ώρα, ήταν η νύχτα.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, για να μεταφερθεί στον δρόμο και τα λοιπά, λόγω του ύψους και τα λοιπά, η νύχτα είναι πιο βολική.
0: Ναι, προφανώς, γιατί ήταν νομίζω στο αεροδρόμιο σε κάποιο σημείο και από εκεί μεταφερθήκε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήρθε στο λιμάνι, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κρατάμε τίποτα άλλο από αυτή την επιχείρηση?
1: Τέλος καλά, όλα καλά.
0: Εντάξει κύριε Πλαρίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, έτσι έγινε η διαδικασία, η μεταφορά δηλαδή του αεροσκάφους, έτσι, όπως ακούσατε, ειδοποιήθηκε η εταιρεία από την πολεμική αεροπορία ότι πρέπει να έρθει ένα πλοίο, τέλος πάντων, που να πληρεί κάποιες προδιαγραφές, ένα ύψος συγκεκριμένο του γκαράζ για να μπορέσει να χωρέσει δηλαδή το αεροσκάφος μέσα. Η εταιρεία επιστράτευσε το πλοίο Κεφαλονιά. Κατά τις 10 το βράδυ χθες ήρθε το πλοίο και η όλη επιχείρηση, τέλος πάντων, διήρκησε. Δεν ήταν και πολλή ώρα δηλαδή, όπως είπε ο κύριος Πλαρινός, για να μπει το αεροσκάφος στο πλοίο και να φύγει. Περίπου εκεί 2 η ώρα τα ξημερώματα έγινε αυτή η μεταφορά του αεροσκάφους, χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Τηρηθήκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας, όλα τα πρωτόκολλα, καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για μαχητικό αεροσκάφος, έτσι, που στοιχίζει και πάρα πολλά χρήματα. Αλλά όπως είπε ο κύριος Πλαρινός, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό κρατάμε.

0: tak tak tak.
1: Ξέρετε, για το σημερινό μάτς Αργεντινή-Αγγλία υπάρχει μια προϊστορία πάρα πολύ μεγάλη, προϊστορία μίσους δηλαδή. Οι δύο χώρες ούτως ή άλλως δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις από την εποχή των Φόκλαντς. Το θυμάστε τον πόλεμο των Φόκλαντς με τα νησιά. Τότε με τη Θάτσερ που έστειλε το μισό βρετανικό στόλο εκεί. Και έγινε πόλεμος, κανονικός δηλαδή. Έχουν γίνει ιστορικά παιχνίδια, δηλαδή το 86 δεν ήταν μόνο το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, όπως αποκαλέστηκε, δηλαδή με το χέρι που έβαλε τον γκολ, και ήταν αδιανόητο αυτό που έγινε, που δεν το είδε κανένας διαιτής. Καλά, τότε δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχε τίποτα, αλλά ήταν τόσο εμφανές που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη που κατακυρώθηκε. Βέβαια μετά ο Μαραντόνα πέτυχε το ρότερο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Πέρασε τη μισή Αγγλία και έβαλε το δεύτερο γκολ.

αλλά είχε προηγηθεί από το 86 η μεγάλη αντιπαράθεση στο Μουντιάλ που έγινε το 66 στην Αγγλία, που νίξε η Αγγλία να μηδέν την Αργεντινή. Ήταν το Μουντιάλ που κατέκτησε η Αγγλία στην έδρα της, στη χώρα της. Είχαν γίνει πράγματα και θάματα. Η αποστολή της Αργεντινής είχε καταγγείλει ότι οι φίλαθλοι εκεί, οι Άγγλοι, τους αποκαλούσαν ζώα. Δεν αντάλλαξαν φανέλες, έγιναν επεισόδια, υπήρχε μια απίστευτα κακή ατμόσφαιρα. Έγινε το έλα να δεις εκεί. Ξύλο μέχρι δακρύων στο γήπεδο. Αυτός ήταν και ο αγώνας που οδήγησε στην καθιέρωση των κόκκινων και κίτρινων καρτών, για όποιον δεν ξέρει. Μιλάμε για τέτοιο ξύλο. Το 1986 είχαμε αυτή την υπόθεση που την είπαμε, το χέρι του Θεού, του μεγάλου Diego Maradona.

Ακόμα το θυμούνται στην Αγγλία αυτό το γκολ. Το 1998, όπου έπαιξαν πάλι σε Μουντιάλ Αργεντινή Αγγλία και είχε περάσει η Αργεντινή στα πέναλτι στο Μουντιάλ της Γαλλίας, και εκεί έγινε ο κακός χαμός, διότι τότε ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο σημερινός προπονητής της Ατλέτικο, είχε προκαλέσει τον Μπέκαμ και τον οδήγησε στο να πάρει κόκκινη. Είχε γίνει το έλα να δεις και εκεί.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, είπε ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα έχει παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Θα αναβαθμιστεί το ΕΣΥ σε τέτοιο βαθμό. Υπογράμμισε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πόρους.

Καλά, ακόμα και εδώ πίσω από απάτη κρύβεται Έλληνας. Απίστευτο. Έλληνας φέρεται ότι είναι ο αρχηγός κυκλώματος που έστησε την απάτη τύπου καρουζέλ, ζημιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με 47 εκατομμύρια ευρώ. Δραστηριοποιούταν ο συγκεκριμένος Έλληνας σε όλη την Ελλάδα και είχε στήσει με συνεργάτες του ένα δίκτυο σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Τσεχία, ώστε να μην αποδίδονται οι αναλογούντες φόροι και να επεξαιρούνται τεράστια ποσά από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Φοβερό. Είμαστε, εντάξει. Κορυφαίοι σε αυτά, κορυφαίοι.

0: Με αφορμή τον θάνατο της Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών, θυμάστε εκείνη την περίφημη ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλα με Μάρο Κοντού και Γιώργο Κωνσταντίνου, ταινία του 1965. Η περίφημη εκείνη ατάκα της Μάρος Κοντού στον Αντωνάκη, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, έχει μείνει στην ιστορία όταν είχαν παντρευτεί. Ναι, φοβερό. Για να θυμηθούμε.
1: Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
2: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
1: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
2: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Βέβαια, έχει μείνει στην ιστορία.

με τη Λεβάντε φέρεις καθημερινά μαζί μας, με τη δυνατότητα που μας δίνει η εταιρεία να αγοράζουμε εύκολα, γρήγορα, απλά, ηλεκτρονικά, διαδικτυακά το εισιτήριό μας, επισκεπτόμενοι το site levanteferries.com, όποια ώρα και στιγμή θέλουμε, για να γλιτώνουμε την ταλαιπωρία να τρέχουμε στο λιμάνι στα εκδοτήρια των εισιτηρίων τελευταία στιγμή. Απλή διαδικασία, δεν χρειάζεται καν να εκτυπώσετε το εισιτήριο, θα το λάβετε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. 6 δρομολόγια καθημερινά, εκτελεί η εταιρεία από και προς την Ζάκυνθο. Βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων στο site βέβαια. Η εταιρεία Μπράτης είναι μαζί μας. Αν θέλετε πάρα πολύ απλά να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ονειρεμένα, να ξυπνάτε και να είστε ξεκούραστοι, να το καταλαβαίνετε αυτό, για να έχετε φρεσκάδα και ενέργεια, θα πρέπει και μπορείτε άλλωστε να αποκτήσετε τα κορυφαία παγκοσμίως ανατομικά στρώματα που διαθέτει η εταιρεία Μπράτης, της Elite Strom. Είναι ειδικά σχεδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ξεκουράζουν το σώμα. Εάν θέλετε κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, υφάσματα, τα λευκά είδη γκύλα ροζ και νευνεύ, αν θέλετε να αλλάξετε την επίπλωση, να αποκτήσετε τα έπιπλα της Sofa Company, αυτά τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης. Φωτιστικά βεβαίως για όλο το σπίτι, για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη, ηματισμό ξενοδοχείων και άλλα είδη για επιχειρήσεις, αλλά και για εξωτερικούς χώρους, αν θέλετε να ντύσετε έναν κήπο, έναν εξωτερικό χώρο με τεχνητό γκαζόν. Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει 5ης γενιάς τεχνητό γκαζόν, ιδιαίτερα ανθεκτικό, και συστήματα σκίασης και πάρα πολλά άλλα. Όλα τα είδη είναι σε εξαιρετικές τιμές, προσιτές τιμές και βεβαίως μεγάλες προσφορές. Μπράτης και στην πόλη, Φωσκόλου 19.

Είστε συντονισμένοι στον Στίγμα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 11.30. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο κομμάτι και της σημερινής μας εκπομπής.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Ana Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 37 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί ακούτε Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, είμαστε θα έλεγα στα μισά του μήνα. Η διατήρηση και η ανάδειξη της τοπικής παράδοσης αποτελεί μια θα έλεγα πολύτιμη παρακαταθήκη για κάθε τόπο, άρα και για τη Ζάκυνθο προφανώς. Στους Αγίους Πάντες η γιορτή της Φρυγανιάς επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό που συνδέει εθελοντισμό, συμμετοχή τοπικής κοινωνίας, γαστρονομική κληρονομιά και όχι μόνο. Με πρωταγωνιστές τους κατοίκους βέβαια της περιοχής, του χωριού, τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις, η εκδήλωση αναδεικνύει ένα παραδοσιακό έτσι ζακυνθινό γλύκισμα, τη Φρυγανιά, και προσφέρει μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και φιλοξενία. Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, αλλά θα μιλήσουμε για αυτή την γιορτή της Φρυγανιάς τώρα με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αγίων Πάντων, την κυρία Έφη Καλάνδρια, την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Για δεύτερη χρονιά, έτσι, η γιορτή της Φρυγανιάς. Πέρυσι ήταν τόσο επιτυχημένη η γιορτή που αποφασίσατε να το συνεχίσετε και φέτος, φαντάζομαι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι, αν και ήταν μια προσπάθεια, έτσι, πρόκληση για μας, γιατί ήταν η πρώτη μας χρονιά στην διοργάνωση της γιορτής της Φρυγανιάς, ήταν πολύ επιτυχημένη από κόσμο, αλλά όχι μόνο. Το αγκάλιασε όλη η τοπική κοινότητα, η κοινωνία μας, οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, τα ζαχαροπλαστεία, οι γυναίκες εδώ του χωριού μας, των Αγίων Πάντων και του Γαλάρου. Οπότε το συνεχίζουμε και φέτος. Με την ίδια έτσι δυναμική και ευελπιστούμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της διοργάνωσης, αυτής της γιορτής? Ποιο ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσει, ας πούμε?
1: Όταν αναλάβαμε ως νέο διοικητικό συμβούλιο τον σύλλογο εδώ το χωριού μας, θέλαμε έτσι λίγο το καλοκαίρι να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτιστικό ραντεβού, κάτι που να καθιερωθεί στα χωριά εδώ της Ρίζας.
0: Ναι.
1: Οπότε η ιδέα ήταν για την Φρυγανιά, το γλυκό της Ζακύνθου, που γενικά είναι ένα γλυκό που όλοι οι επισκέπτες του νησιού μας το αναζητούν,
0: βέβαια.
1: Αλλά και οι ντόπιοι το έχουμε έτσι συνδυασμένο στη συνείδησή μας με την χαρά και τη γιορτή. Οπότε ακριβώς αυτό κάναμε, αποφασίσαμε να το κάνουμε γιορτή.
0: Δεν συμβολίζει η παραδοσιακή ζακυνθινή Φρυγανιά κάτι εκεί για τα χωριά της Ρίζας συγκεκριμένα?
1: Όχι. Είναι... μιλούμε για το νησί μας.
0: Είναι
1: στήριξη από όλο το νησί.
0: Απλά επιλέχθηκε η Φρυγανιά για να αποτελέσει το επίκεντρο, ας πούμε, της γιορτής.
1: Να γίνει το επίκεντρο της γιορτής.
0: Η συμμετοχή των εθελοντών, των κατοίκων και τα λοιπά στην προετοιμασία της εκδήλωσης, γιατί δεν είναι κάτι απλό, έτσι, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Πόσο σημαντική είναι?
1: Είναι ένα γλυκό που γενικά είναι πρόκληση, γιατί πρέπει να φτιαχτεί, να είναι φρέσκο, να είναι στην γιορτή, οπότε την ίδια μέρα. Είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση εδώ των χωριών μας.
0: Συμμετέχουν δηλαδή... Ναι, παρακαλώ.
1: Πείτε μου.
0: Όχι, συμμετέχουν επιχειρήσεις, ζαχαροπλαστεία, νοικοκυρές του χωριού εκεί και τα λοιπά.
1: Ναι, οι γυναίκες του χωριού μας, αλλά βέβαια και χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των μεγάλων ξενοδοχείων του νησιού μας, των επιχειρήσεων, των ζαχαροπλαστείων, δεν θα ήταν εφικτή αυτή η πρόκληση.
0: Προφανώς.
1: Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν ανταποκριθεί όλοι στο κάλεσμά μας.
0: Για να καταλάβω, κυρία Καλάνδρια, δηλαδή τι ποσότητα φτιάχνετε πέρυσι, ας πούμε? Τι ποσότητα ζακυνθινής Φρυγανιάς φτιάχτηκε για να υπάρχει και να είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες?
1: Πέρυσι είχαμε φτιάξει αλλά και είχαμε συγκεντρώσει περίπου στα 3.000 κομμάτια.
0: 3.000 κομμάτια.
1: Ναι. Και ευελπιστούμε και φέτος να είμαστε σε αυτό το νούμερο και περισσότερο να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Γιατί δεν μιλάμε για μια απλή δοκιμή Φρυγανιάς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εννοούμε να το ευχαριστηθούμε.
0: Ναι.
1: Ποια στοιχεία... Και πάνω σε αυτό φυσικά θα είναι και το γλέντι μας, όπως αρμόζει στο καλοκαίρι. Με χορό και διασκέδαση.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τα στοιχεία δηλαδή που θα ξεχωρίσουν στη φετινή εκδήλωση και θα απολαύσουν όσοι έρθουν εκεί, δεν είναι μόνο η Φρυγανιά, θα ακολουθήσει μετά ένα παραδοσιακό γλέντι.
1: φυσικά.
0: Ένα πανηγύρι, να το πούμε.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι, ένα πανηγύρι. Να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε όπως κάνουμε τα καλοκαίρια μας στο νησί.
0: Θεωρείτε ότι
1: δηλαδή να είναι ένας συνδυασμός, να δείξουμε την φιλοξενία, γιατί είναι μια μεγάλη προσπάθεια από το χωριό μας αυτό. Την γαστρονομία μας, αλλά και τον τρόπο που διασκεδάζουμε.
0: Ναι. Τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοια πανηγύρια, όπως έλεγα και πριν, αποτελούν παρακαταθήκη, έτσι, για κάθε νησί και για κάθε τόπο και για τη Ζάκυνθο. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Την βάλουν, θα έλεγα, στην προβολή της Ζάκυνθου, πέρα από το κλασικό μοντέλο ήλιος, θάλασσα κτλ. Αναδεικνύουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία του νησιού, λαϊκές παραδόσεις κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις κουλτούρες που έχουμε εδώ στα χωριά μας. Ακριβώς, γι' αυτό θα έχουμε και χορευτικά συγκροτήματα από πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι θα ανοίξουμε δηλαδή την εκδήλωσή μας, ναι, του νησιού μας, ώστε να προβληθεί και αυτό το κομμάτι της παράδοσής μας. Θα ακολουθήσει το παραδοσιακό μας γλέντι και φυσικά η διάθεση της Φρυγανιάς.
0: Θεωρείτε ότι θα μπορούσε στο μέλλον αυτή η εκδήλωση, τέλος πάντων, να λάβει και ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, δηλαδή να καθιερωθεί καταρχάς και να λάβει και μια μεγαλύτερη απήχηση εκτός Ζάκυνθου?
1: Φυσικά. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Υπάρχουν πολλά φεστιβάλ γεύσεων που θα μπορούσαμε.
0: Ναι, φυσικά, αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι και αυτός ένας στόχος μας, αλλά πρώτα ξεκινάμε από τα βήματα τα εσωτερικά. Θέλουμε να εδραιωθεί στο νησί μας.
0: Πότε θα γίνει λοιπόν και αυτή? Ναι, παρακαλώ. Θέλετε να πείτε?
1: Θα γίνει το Σάββατο στις 8 Αυγούστου,
0: ναι,
1: στις 9 η ώρα το βράδυ στους Αγίους Πάντες,
0: ναι,
1: στο παλιό δημοτικό σχολείο, στον αύριο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου.
0: Στον προάβριο χώρο, ναι.
1: Είναι ένας χώρος πολύ άνετος, πολύ φιλόξενος, οπότε δεν είναι πολύ ωραία με τη βραδιά που θέλουμε να επιτύχουμε, τη φιλοξενία.
0: Είχατε πέρυσι κάποια προβλήματα με παρκάρισμα, με χώρους στάθμευσης? Γιατί εντάξει, έρχεται πολλοί κόσμος εκεί στο χωριό, δεν είναι?
1: Δεν είχαμε θέματα ευτυχώς. Οι δρόμοι μας κάτω στο χωριό είναι αρκετοί, οπότε νομίζω ότι ο κόσμος
0: εύκολα βρίσκει να παρκάρει.
1: Δεν αντιμετώπισε, όχι. Δεν είμαστε δηλαδή ένα χωριό στενό, μπορούμε να διαθέσουμε και χώρους.
0: Με την αστυνομία, με την τροχία, φαντάζομαι συνεργάζεστε για να υπάρχει μια σωστή ροή εκεί.
1: Και με την πυροσβεστική ενημερώνουμε κάθε χρόνο για κάθε μας εκδήλωση, όχι μόνο για τη Φρυγανιά. Τις αντίστοιχες υπηρεσίες να γνωρίζουν. Οπότε το ίδιο θα κάνουμε και φέτος.
0: Λοιπόν, έρχονται και ξένοι? Έρχονται και, εννοώ, όχι Έλληνες, εννοώ επισκέπτες από άλλες χώρες. Ήρθανε πέρυσι? Πέραν από ντόπιους Έλληνες.
1: Στην πλειοψηφία, νομίζω, από τον κόσμο που χόρευε ήταν περισσότερο Έλληνες. Αυτή ήταν η διαπίστωσή μου. Φαντάζομαι ότι σίγουρα θα ήταν και ξένοι.
0: Ωραία.
1: Αλλά η πλειοψηφία, από το χορό τουλάχιστον που φαινόταν, ήμασταν πολλοί Έλληνες και διασκεδάζαμε όλοι μαζί.
0: Εξαιρετικό. Πέρυσι, πόσο κόσμο υπολογίζετε ότι είχατε στην εκδήλωση, στη γιορτή? Περίπου.
1: Πρέπει να είχαμε γύρω στους 2.000, 2.500. Ήταν και για μας κάτι δηλαδή που δεν το περιμέναμε, αλλά ευτυχώς είχαμε οργανωθεί και μπορέσαμε και ανταποκριθήκαμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ίδιο θα κάνουμε και φέτος που έχουμε και τη γνώση.
0: Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να απολαύσουν, πέραν από τη Φρυγανιά και όλο το όλο γλέντι, θα απολαύσουν και ζωντανή μουσική και χορούς.
1: Βέβαια, με μια μεγάλη ορχήστρα με όργανα. Δώσαμε και εκεί βάση να αναδειχτούν φυσικά όργανα.
0: Ωραία.
1: Οπότε νομίζω θα απολαύσουμε πολύ το διασκέδαση και
0: άφθονο,
1: το χορό.
0: Άφθονο κρασί, εδέσματα και τα λοιπά.
1: Βέβαια, εδέσματα, κρασί, ποτό.
0: Τι ώρα θα ξεκινήσει όλη αυτή η γιορτή στις 8 Αυγούστου? Τι μέρα πέφτει, γιατί δεν έχω τώρα.
1: Σάββατο στις 8 Αυγούστου. Θα ξεκινήσουμε στις 9.
0: Ωραία. Και όσο πάει.
1: Όσο πάει. Ελπιστούμε να το ξενυχτήσουμε, να το ξημερώσουμε.
0: Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια, κυρία Καλανδρία. Πάντα τέτοια.
1: Θα ήθελα λίγο να σας αναφέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι την συνδιοργάνωση της γιορτής αυτής την κάνουμε μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας, το Λεβάντε.
0: Βέβαια.
1: Που έτσι και φέτος ανεβαίνει στην τρίτη κατηγορία, οπότε θα εκπροσωπεί και το νησί μας.
0: Να το πούμε και αυτό, βεβαίως.
1: Θα είμαστε μαζί. Δηλαδή, όλοι οι φορείς εδώ του χωριού μας, της κοινότητας, των κατοίκων. Όλοι είμαστε μαζί.
0: Επειδή μου δώσατε έτσι μια τελευταία πάσα λόγω Λεβάντε, από πλευράς τοπικών φορέων, Δήμου, Περιφέρειας, υπάρχει βοήθεια? Γιατί είπατε για τα ξενοδοχεία, για τις επιχειρήσεις, υπάρχει κάποια βοήθεια?
1: Υπάρχει βοήθεια, ναι.
0: Υπάρχει.
1: Γενικά μας έχει στηρίξει και η Περιφέρεια και ο Δήμος, γιατί σας είπα, βοήθησε πολύ στον χώρο. Να ανακαινιστεί ο χώρος, που αυτό είναι σπουδαίο, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια εκδήλωση εκεί.
0: Ναι. Οικονομικά στηρίζεστε?
1: Βοηθάει τον πολιτισμό, ναι.
0: Ο σύλλογος στηρίζεται οικονομικά, ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί του χωριού? Γενικά το λέω τώρα, δεν αναφέρομαι για την εκδήλωση της Φουριανιάς.
1: Γενικότερα είναι πάνω στις εκδηλώσεις που μπορούμε να φέρουμε ευτέρας και η οικονομική ενίσχυσή μας. Τώρα που γνωρίζουμε όμως και εμείς τους τρόπους που μπορούμε να ενισχυθούμε, έχουμε ζητήσει, οπότε φαντάζομαι θα υπάρξει και περαιτέρω ενίσχυση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας.
0: Βέβαια, γιατί ναι.
1: Και νομίζω ότι τα έχουμε βρει μια χαρά.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Σάββατο λοιπόν 8 Αυγούστου, κατά τις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν εκεί. Στους Αγίους Πάντες.
1: Ναι, ναι, ναι, στους Αγίους Πάντες, στο παλιό μας δημοτικό σχολείο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σήμερα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά για την συγκεκριμένη γιορτή, γιατί για γιορτή πρόκειται, έτσι. Όπως τα είπαμε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αγίων Πάντων, την κυρία Καλάνδρια.

Έτσι μέρα για να κλείσουμε ρε παιδιά. Καλοκαιράκι έχουμε. Ό,τι καλύτερο. Μέσα στο κατά καλό καιρό είμαστε. Λοιπόν, σιγά σιγά να σας πω ότι σήμερα είναι η τελευταία βραδιά που μπορείτε στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας να απολαύσετε την υπέροχη ταινία Βαγιάννα, που είναι 9 το βράδυ, καταπληκτική, αλλά και την ταινία Η Πρόσκληση που είναι στις 11, διότι από αύριο έρχεται η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Βέβαια από αύριο Πέμπτη θα μπορείτε να απολαμβάνετε την ταινία Βαγιάννα στον κινηματογράφο Φόσκολος 8,

Και σήμερα μαζί μας η Λεβάντε Φέρης με 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα Λεβάντε Φέρης. Εύκολη διαδικασία, γρήγορη, απλή, χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου.

Και σήμερα μαζί μας η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους. Θα τα βρείτε όλα συγκεντρωμένα στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που είναι στο Γαϊτάνι, αλλά και τα περίφημα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος στο κατάστημα Μπράτης. Που είναι στην πόλη Φωσκόλου 19. Προσιτές τιμές για όλα τα είδη. Μεγάλες προσφορές καθημερινά.

Θα τα ξαναπούμε εδώ στον Στίγμα, να είμαστε όλοι καλά, αύριο Πέμπτη, στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 10. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάνα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival

0: όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκτόσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων

Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Μια σπουδαία ηθοποιός, μια μεγάλη κυρία, έφυγε σήμερα. Η Μαρκοντού, πλήρης ημερών, 92 ετών. Σπουδαία ηθοποιός, αξιοπρεπέστατη η παρουσία της, απαράμιλη κομψότητά της. Μια γυναίκα που στεκόταν όρθια παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την υγεία της. Είχε καρκίνο του πνεύμονα, κάτι που το έκρυβε επιμελώς. Και επειδή η αισιοδοξία είναι το καλύτερο φάρμακο, έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασής της, επέστρεψε στην τηλεόραση. Και κυριολεκτικώς πέθανε όρθια. Αιωνία της η μνήμη. Είναι από τα πρόσωπα που δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ. Η τηλεόραση σχεδόν καθημερινώς παίζει ταινία με τη Μάρκο Κοντού. Έτσι λοιπόν, ελάχιστα πρόσωπα έχουν απομείνει στη ζωή από εκείνη τη μυθική περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου.

και των μυθικών εποχών δεκαετιών 60-70 στο Ελληνικό Θέατρο, όπου η Μάρου Κοντού ξεκίνησε την καριέρα της δίπλα στο Δημήτρη Χορ και συνέχιζε παίζοντας όλα τα είδη του θέατρου. Με μεγάλη επιτυχία, αξιοπρέπεια και ποτέ δεν πούλησε το σταριλίκι της.

Η πολιτική είδηση της ημέρας είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στην Εύβοια, εκλογές την άνοιξη του 2027. Και ζήτησε από τους κατοίκους των περιοχών να είναι ετοιμοπόλεμοι στις επάλξεις. Για να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία φυσικά, διότι νικά μου αδέλφια, ξέρετε πώς είναι αυτό. Μίλησε για φοβερή ανάπτυξη στην περιοχή μετά τις φωτιές. Αν περάσεις με αεροπλάνο πάνω από την Εύβοια θα το καταλάβεις. Από τις πολλές ανεμογεννήτριες η Εύβοια από ψηλά είναι το Ασπρονήσι.

Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 που ήταν πρωθυπουργός Καραμαλής, βγήκε η φράση «ψηφίσανε και τα δέντρα». Τώρα θα ψηφίζουν εκεί οι ανεμογεννήτριες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει συνέχεια βουλευτές. Ο ένας μετά τον άλλον φεύγουν, ανισαρτοποιούνται. Έχει μείνει με

Αλλά τώρα που επιστρέφει ο Πολάκη, θα χάσει τον ύπνο το Μητσοτάκη, παιδιά. Πάντως η μητέρα των δημοσκοπήσεων, δηλαδή βάλανε όλα τα αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου και βγάλανε μέσον όρο 29, κάτι η Νέα Δημοκρατία, 17, κάτι ο Τσίπρας, νικάμε αδέλφια, με τη μόνη διαφορά ότι στους 6 μήνες που υπάρχει αυτό το συνολικό των δημοσκοπήσεων, η παρουσία του Τσίπρα είναι ενός μηνός. Έχει σημασία πώς διαβάζουμε όλα αυτά που γράφονται. Παρ' όλα αυτά νικάμε αδελφιά, έτσι δεν το συζητάω. Μη σας πω νικάμε και ξαδελφιά.

Τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με 17. Φύγανε άλλοι 3 βουλευτές σήμερα. Ο Μεϊκόπουλος, η Κοντοτόλη και ο Μαμουλάκης. Σημερινές αποχωρήσεις. Έχει πάθει πολιτική διάρρεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένουμε σήμερα να φύγει η Καλλιόπη Βέτα και ο Μπάρκας. Τελικώς ο Πολάκης θα μείνει μόνος του, παιδιά, ο οποίος επανεντάσσεται σήμερα. Θα φύγουν όλοι οι υπόλοιποι και θα γίνει το κόμμα του ενός. Ένας αλλά Πολάκης. Μεγάλες επιτυχίες.

Μεγάλη στεναχώρια έχει πέσει στο Μαξίμου, παιδιά. Σε λίγο θα βάλουν και μαύρο πανιά απ' έξω, μετά από αυτά που είπε ο Άδωνης ότι αν ο Σαμαράς μπει στη Βουλή θα μιλήσουμε και μαζί του. Είπε και ο Κακλαμάνης ότι εντάξει, μπορεί να γίνουν και εκλογές το Φλεβάρι, το φθινόπωρο.

Και οι κακές γλώσσες λένε ότι τα ανθρωπιστικά ποσοστά εξαμηνιαίων δημοσκοπήσεων βγήκαν σήμερα, διότι σήμερα αύριο θα βγει μια δημοσκόπηση που μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν γαλιακούδα. Και είναι και αυτός ο Σαμαράς που μοιάζει με αρκούδα.

Γιατί το έχουν σίγουρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά θα είναι πρώτο απόκομμα μάλλον, διότι για να γίνει κυβέρνηση θα πρέπει να συνομιλήσει με κάποιους.

Εάν θέλετε να δείτε την υπέροχη παιδική ταινία live action με ηθοποιούς Βαϊάννα στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα προβάλλεται εκεί. Θα συνεχίσει βεβαίως η Βαϊάννα, με τη μόνη διαφορά ότι από αύριο Πέμπτη θα είναι κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Βόσκολος. Το πιο δροσερό σημείο του νησιού είναι ο Φόσχολος, παιδιά. Μπαίνετε μέσα και λέτε πω άνοιξη. Γιατί από αύριο ξεκινάει η Οδύσσια, η οποία είναι διάρκειας 3 ώρων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, λίγο δύσκολο να υπάρξει και παιδικό στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Οπότε η Βαϊάννα απόψε για τελευταία βραδιά στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας.

Και απόψε φυσικά είναι οι τελευταίες προβολές της υπέροχης αθυρόστομης κομμωδίας Η πρόσκληση 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος, 11 και 4 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Μια ανατρεπτική κωμωδία με πολύ τολμηρό διάλογο, έξω και το ακατάλληλο, που ξεκαρδίζεσαι αλλά και προβληματίζεσαι συγχρόνως. Μια ταινία που ξεκίνησε από το θέατρο, έγινε μεγάλη ισπανική επιτυχία και τώρα στο Hollywood έγινε μια ταινία με τον Seth Rogen, Πενέλοπε Κρούζ, τον Έντουαρντ Νόρτον, και σπάει ταμεία σε όλο τον κόσμο. Οι κριτικοί είπαν ότι είχε πολλά χρόνια το σινεμά να κάνει τέτοιου είδους ταινία. Να μιλάνε δηλαδή ελεύθερα για το σεξ. Δεν κάνουν, μιλάνε. Αλλά αυτά που λένε είναι πιο τολμηρά από ό,τι αν τα βλέπαμε. Είναι ένα υπέροχο έργο, δείτε το, είναι τελευταία καλύτερα σήμερα. 10 στο Φόσχολο, 11 και 4 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέγκας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Stigma Radio.
10: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
12: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Λοιπόν, κάθε μέρα η Ελλάδα πρέπει να μπαίνει στο Guinness και κακώς δεν μπαίνει. Ο Μητσοτάκης πήγε και γενίασε μια μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία όμως δεν έχει νεφρολόγο. Είναι όπως λέμε natur mond, νεκρά φύσης στη ζωγραφική. Έχουμε και νεκρά φύση σε μονάδα τεχνητού νεφρού. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί και ένας νεφρολόγος. Διαφορετικά θα φωνάζουν, θα πηγαίνουν να παίξουν από τη μονάδα και θα φωνάζουν «Ωχ τα νεφρά μου!» Πολύ μεγάλη θεατρική επιτυχία.

Εκεί στην περιοχή της Κυψέλης, στην Αθήνα, που γίνονται τα έργα για το μετρό, έχουν συμβεί διάφορα. Κάποια στιγμή είχε βγει υγρό μπετόν στους δρόμους. Τώρα έχουν εμφανιστεί ρογμές σε κτίρια εκεί της περιοχής. Έχουν έρθει ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό και τα εξετάζουν. Λέτε να ξαναγίνουμε ρεζίλοι? Δεν νομίζω, είμαστε σε μια φάση νικάμα αδελφιά, οπότε θα το νικήσουμε και το μετρό.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Είναι πάντα δίπλα σας με απίθανες προσφορές. Έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φθηνά είναι. Με συνεχείς προσφορές. Πλαίσια The Market, δύο καταστήματα στο Λαγανά, Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδη, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, εκεί είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Εκεί είναι και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του, Γρηγόρης με υπογεύμα, τα ξέρετε. Το Κασεκάρι στην Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες, και εκεί μπορείτε να μάθετε ένα καινούριο τρόπο αγορών για να κερδίσετε ακόμα περισσότερο. Στους κήπους. Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, στο Αγίου 40. Και στην πλατεία Σολομού, όπου και εκεί είναι Γρηγόρης. Πλαίσια The Market ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

βλέπω και ακούω μια γκρίνια εδώ στο νησί ότι ο τουρισμός είναι σε πτώση, ότι δεν έχουμε καλή ποιότητα τουρισμού. Περίεργο ρε παιδί μου, γιατί? Είχα την εντύπωση ότι τα σκατά του νησιού είναι τα πιο ευωδιαστά από όλη την Ελλάδα. Κανονικά με τόσο σκατήλα πρέπει να είμαστε το νούμερο ένα νησί σε αύξηση τουρισμού. Είμαστε πάρα πολύ φτηνοί. Έχουμε πολύ καλούς δρόμους. Μπαίνουμε στην πόλη και δεν ξέρουμε πού να πρωτοπαρκάρουμε. Μπαίνει στην πόλη ρε παιδί μου με το αυτοκίνητό σου και σου φωνάζουν τα πεζοδρόμια, έλα εδώ σε μένα να παρακαλυσώ και μην πας εκεί, έλα σε μένα, έχω καλύτερο πάρκινγκ εδώ. Φοπάζει να πληθείς με τον ωραίο της βρύσης και δεν στείλει άλλο, χαλασμένο, λιγμένο σαμπουάν πήρα και δεν κάνει αφό. Είμαστε λέει 40% κάτω. Να τα εκατοστήσουμε παιδιά με τα μυαλά που έχουμε. Γιατί δεν φταίνε μόνο οι αρχές. Η αιτία του κακού είμαστε εμείς. Τώρα θα μου πείτε είμαστε ότι ψηφίζουμε. Εντάξει. Χεράκι χεράκι πάμε. Έχουν ξεκινήσει βεβαίως κάποια μικρά βήματα. Γίνονται κάποια έργα στο πλάνο. Τα σκουπίδια πάνε σε ιδιώτη. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα συνεργεία καθαρισμού σε κάποιες περιοχές εδώ στην πόλη αρνούνται πεισματικά να περάσουν και να κόψουν. Επιμένω ότι εκεί στην Αγίου Αθανασίου, όπως πηγαίνεις για καλαμάκι μπαίνοντας δεξιά εκεί που ήταν παλιά το Αντέτη, τα καλάμια έχουν ήδη μπει στη μέση του δρόμου και στήκανε γενικώς. Και να πεις ότι ο υπεύθυνος δεν περνάει, περνάει γιατί έχει σπίτι πολύ αγαπημένο του προσώπου εκεί πέρα και περνάει καθημερινές. Κάποιοι άλλοι λόγοι συντρέχουν, δεν ξέρω. Και είναι ένας δρόμος όπου περνούν καθημερινώς δεκάδες τουριστικά λεωφορεία, πάρα πολλά ταξί. Εκατομμύρια γουρούνες, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει τουρίστα στη Ζάκηθο που να μην έχει περάσει έστω και 5 φορές από αυτόν τον δρόμο για να πάει κάπου. Όλοι περνούν εκτός από το Δήμο. Θα έχουν τους λόγους τους. Εάν έχουν λόγους παιδιά, χίλια συγγνώμη που διαμαρτύρομαι, δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον να μάθω το λόγο. Αν είναι σοβαρός ο λόγος που δεν καθαρίζεται αυτή την περιοχή, βεβαίως και μέχρι τον Άγιο Γεράσιμο είναι έτσι. Τα καλάμια είναι μέχρι το δρόμο. Όταν φυσάει και περνάς με μηχανάκι, λες τώρα πού να κάνω το σταυρό μου, στον Άγιο Γεράσιμο, στον Άγιο Χαράλαμπο, στον Άγιο Διονύσιο, στον Άγιο Κουτσούνι. Αλλά κάτι θα ξέρετε.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
14: Στίγμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της.

0: τσέπη σας.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Αύριο κάνει πρεμιέρα και στους δύο κινηματογράφους του νησιού η ταινία του Christopher Nolan Οδύσσια. Είναι η μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς, μία από τις μεγαλύτερες της τελευταίας δεκαετίας. Μια ταινία με απαιτητικά γυρίσματα, με τεχνολογικά επιτεύγματα και αντιδράσεις για τις επιλογές του cast. Μια ταινία που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από κοινό που δεν έχει δει την ταινία. Βεβαίως η κριτική μετά την παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε πριν μερικές ημέρες στο Λονδίνο έγραψαν θριαμβευτικά λόγια, αν και οι επίσημες κριτικές σε όλο τον κόσμο θα βγουν μετά τις 7 το απόγευμα. Αλλά και εδώ φίλοι Έλληνες κριτικοί που είδαν την ταινία τη Δευτέρα την είδαν και μίλησα μαζί τους, μου είπαν ότι ακόμα και αν διαφωνείς, ακόμα και αν δεν σου αρέσει, τους άρεσε βεβαίως και δεν διαφωνούν, είναι τόσο μεγαλειώδες το θέαμα που ξεχνάς τα πάντα. Είναι σινεμά.

Είναι ένα φιλόδοξο μεγαλόπνο εγχείρημα η Οδύσσια. Ο σκηνοθέτης ο Κρίστοφερ Νόλαν, μετά την μεγάλη επιτυχία του Οπενχάιμερ, κατάφερε να εξασφαλίσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια που χρειάστηκε. Μια ταινία που χρόνια την είχε στο μυαλό του. Είναι η πρώτη ταινία που γυρίζεται με χρήση καμερών IMAX εξ ολοκλήρου, νέας γενιάς κιόλας.

σε 6 χώρες έγιναν τα γυρίσματα της Οδύσσιας. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο Μαρόκο, τη Σκωτία, την Ισλανδία, τη Μάλτα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε δύσκολες τοποθεσίες, σε ανοιχτές θάλασσες και πολύμινη εργασία πάνω σε πραγματικό πλοίο. Στην Ελλάδα τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο, στο σπήλαιο του Νέστορα, στη Βοηδοκοιλιά, στον Αλμυρόλακο, στο κάστρο της Μεθόνης και στην Ακροχώρινθο, στην Πύλο και το λιμάνι της που λειτουργήσαν και ως βασικό κέντρο της παραγωγής. Η σπηλιά του Κύκλοπα Πολύφημου στήθηκε στο σπήλαιο του Νέστορα πάνω από τη Βοηδοκοιλιά.

Το πλοίο που χρησιμοποιείται στην ταινία, το πλοίο του Οδυσσέα δηλαδή, είναι ένα πραγματικό σκάφος το οποίο έχει διασχίσει και τον Ατλαντικό. Είναι ένα αυθεντικό ξύλινο πλοίο. Διέσχισε Ατλαντικό, Μεσόγειο, Βόρεια Θάλασσα, Ανοιχτά της Σκωτίας και ακτές της Ισλανδίας. Οι ηθοποιοί έμαθαν πραγματικά να κοπηλατούν και να χειρίζονται το πλοίο. Δηλαδή αντιμετώπισαν μεγάλο βαθμό δυσκολιών. Ο κύκλοπας δεν είναι ψηφιακό κατασκεύασμα,

Υπάρχει φυσικά GCA. Ο απλός και η λύρα χρησιμοποιήθηκαν για το μουσικό soundtrack. Η ταινία Οδύσσια λοιπόν κάνει πρεμιέρα και στη Ζάκυνθο αύριο. Η Αμερική θα τη δει την Παρασκευή. Η διάρκεια της ταινίας είναι 3 ώρες, οπότε θα προβάλλεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας κάθε βράδυ στις 9:30, εκτός Σαββάτου. Το Σάββατο δεν θα προβάλλεται η Οδύσσια. Και στο κινηματογράφο Φόσχολος θα είναι κάθε βράδυ στις 10 με τέλειο σύστημα κλιματισμού για να μπορέσετε να απολαύσετε την ταινία εκεί στο Φόσχολο με τον τέλειο ήχο. Η Οδύσσια λοιπόν από αύριο θα είναι στη Ζάκυνθο. Δεν λέω τίποτα παραπάνω και δεν έχω δει την ταινία. Ο Ηλίας Φραγκούλης και ο Παναγιώτης ο Τιμογιαννάκης, με τους οποίους μίλησα, μου είπαν τα καλύτερα λόγια, αλλά απαγορεύεται να μεταφέρω την κριτική τους, γιατί μετά τις 7 επιτρέπεται το απόγευμα. Οπότε αύριο που θα έχουμε και τις κριτικές θα σας πω κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά την Παρασκευή που θα έχω δει την ταινία θα έχω πλήρη άποψη. Και εμείς εδώ δεν κοροϊδευόμαστε, έτσι.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι ο Στυλιβή και έχει γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll έχει φέρει το απόλυτο street food experience στο νησί, με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, με λαχταριστά noodles, με αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Με ολόφρεσκα υλικά, μεγάλες μερίδες και το κυριότερο, πολύ προσιτές τιμές. Και delivery για να μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and Roll. Τηλέφωνο για delivery 269-50 22462.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Έδωσε μια συνέντευξη η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και μετά από τόσα χρόνια παραδέχτηκε ότι της κακοφάνηκε που όταν ο Μητσοτάκης εκλέχτηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός δεν την υπουργοποίησε. Ήτανε, λέει, σαν να ακύρωνε μια πορεία πάρα πολλών ετών. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν της έλειψε το Υπουργείο, προφανώς της έλειψε η αγάπη και η εκτίμηση του αδελφού. Ο Άβελ και η Κάν.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σας, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει πού απευθύνεται το κατάλημά σου, γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς ζητά ο πελάτης, ο ενοικιαστής. Οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Ο πελάτης είναι ευχαριστημένος και εσείς κρατάτε το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το παίρνετε από τον Αλέξανδρο Κολοκοτσάη και τους συνεργάτες του, που βρίσκονται απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου Σαμπελόκηπος. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Premium Vacation Homes. Για να έχετε μια καλή κερδοφόρα τουριστική περίοδο.

Τελειώνουμε σιγά σιγά. Να σας θυμίσω ότι σήμερα Τετάρτη προβάλλεται για τελευταία ημέρα στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας η υπέροχη παιδική ταινία Βαϊάννα. Από αύριο θα προβάλλεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8. Επίσης τελευταίες προβολές για την ταινία Η Πρόσκληση 10 στο Φόσχολο, 11 και 4 στο θερινό Νέγκας. Αύριο έρχεται η Οδύσσια. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με 3 ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights.

0: πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Ναι.
10: Λέγεται.
9: Αποστόλη.
10: Έλα.
9: Αποστόλη.
10: Έλα.
9: Καλησπέρα, Αποστόλη. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μάνος λέγομαι. Είσαι γαμάτος, ρε φίλε. Μπροστά. Πάμε.
10: Το ξέρω, ρε φίλε, κι εγώ, αλλά ντρέπομαι να τα λέω μόνος μου. Ευχαριστώ που τα λες.
9: Όχι. Είσαι γαμάτος, φίλε. Σ' ακούω πολύ καιρό. Προσπαθώ να σε πάρω πάρα πολύ καιρό τηλέφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω σήμερα.

0: Α, και κάτι τελευταίο, μια μικρή χάρη.
1: Για πες.
0: Θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά τη γιαγιά της κυρίας Αντινοπούλου, την αξιογάπητη, γιατί...
1: Νομίζω γιατί... δεν είναι, τα έχει κακαρώσει.
0: Α, γαμώτο.
1: Στο σπίτι έμενε, όχι στη γιαγιά.
2: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Α, στο σπίτι έμενε.
1: Ναι, και το ένα πιάτο φαγητό τελικά δεν το φτιάχνει η γιαγιά.
0: Μαλακία μου, συγγνώμη.
1: Το φέρνει delivery, η βόλτη νύχτα.
2: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε, μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
0: Έχω ένα πρόβλημα, μωρέ, και μην προσπαθούσες εσύ τα φώτα σου.
1: Τι, είσαι νεκρόφιλος?
0: Όχι, βρε, κάνε.
1: Είσαι γαμογριάς.
0: Θα το ήθελα πολύ, άμα.
1: Έχει βγάλει σχετικό τραγουδάκι Έλενα η Παπαρίζου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Έρωτα πουλάς, νανινό, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Καταλήγει σε ζυγκολό πάντως.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι τέτοιο πέρα λέει. Τέλος πάντων, έχω δύο παιδάκια, δουλεύουν και δύο γονείς. Κάνε φίλε, πώς έκανε τη μαγκιά αυτά με τα 3.000 και τα 22.
1: Από πώς τα βγάζει πέρα, δεν έκανε παιδιά γι' αυτό.
2: Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
0: Α,
1: τα παιδιά είναι που στρώνουν τα λεφτά. Άμα δεν το πάρεις αυτό, χαμπάρι δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη.
0: Να γίνω λίγο γραφικό, θα τα πουλήσεις, θα τα βγάλω στο φανάρι. Τα έχουμε πιασμένα, ρε φίλε όμως.
1: Τι πρόβλημα έχει με το φανάρι, γιατί όχι.
0: Αφού είναι πιασμένα τα φανάρια.
1: Έλα, καημή, βάλ τα σε ένα stop.
3: Ο Απόστολος.
1: Ναι, ο ίδιος.
3: Απόστολος ή Γιάννης.
1: Λέγε ρε τι θες.
3: Το ξέρεις τον Τάκη που έχει το καφενείο στη Τηλιβίκα?
1: Δεν το ξέρω, λέει, τον Τάκη. Πού βλέπουμε μπάλα, νομίζεις?
3: Τι σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
1: Πώς.
3: Είσαι μεγάλος, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη?
1: Γιατί έτσι γουστάρει, του έχω δώσει το ελεύθερο. Τραβάς κανένα ζόρι.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα μην το πάμε έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα αν με δουλεύει, γιατί άμα με δουλεύει θα τον γαμίσω κανονικά.
1: Oh.
3: Έχεις μια Toyota Supra του 90 μαμά.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μαμά.
3: Εμένα μου πω ότι είναι μαμά.
1: Όχι, δεν είναι μαμά. Πάει 200 στη στροφή όμως, αλλά δεν είναι μαμά.
4: 200 στη στροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά.
3: Τι εννοείς δεν είναι μαμά? Εμένα μου πω ότι είσαι μια Σούπρα του 90 και επειδή έχω...
1: Είναι ορφανό. Πάει μαμά.
3: Ρε μα τώρα, τώρα με δουλεύεις ή τώρα... Κανόνισε τώρα γιατί τον τάχει να το γαμίσω. Στάνταρ.
1: Αυτή η Σούφρα τι είναι που λες του 90? Τι είναι αυτό τώρα?
3: Σοβαρά είσαι τόσο άσχετος?
1: Είναι όργανο ανθρώπινο, είναι μέρος του σώματος. Τι, να καταλάβω?
3: Εμένα με ξέρετε φίλε.
1: Γιατί πρέπει να σε ξέρω?
3: Εγώ μου τζίμιζα από τον Κορυδαλώνα μου, όχι μαλακίες τώρα.
1: Ο γνωστός?
3: Δεν ξέρω αν με ξέρεις, άμα συχνάζεις του Τάκη, ναι, ο γνωστός.
1: Είσαι τόσο γνωστός?
3: Άμα συχνάζεις του Τάκη, ναι. Γιατί μου λέει ο Τάκης ότι είστε πολύ και φίλοι. Και μου λέει στον Αποστόλη και μετά μου λέει τον Μπαρμπαγιάννη. Τι είχε Μπαρμπαγιάννη, είσαι μπάρμπα του θείου του, τι είσαι, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη?
1: Εσύ τι ζωή τραβάς?
3: Γιατί νομίζω ότι με δουλεύει το μουνάκι, κατάλαβε.
1: Εσύ δεν πήρες για το 90 τη Σούφρα?
3: Σούπρα.
1: Τι είναι αυτό, Σούπρα?
3: Τι είναι το Σούπρα?
1: Πολυβιταμίνες είναι, τι είναι αυτό?
3: Είναι τα Σούπρα, αυτοκίνητο το 90.
1: Αυτοκίνητο και θες να είναι και μαμά?
4: Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
3: Άρα μάλλον με δουλεύεις.
1: Εγώ, γιατί σε ήξερα και από χθες, είχα όρεξη να ακούσω τα μούτρα σου.
3: Ο Τάκης μου την έκανε.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Τάκης.
3: Πώς?
1: Ο Τάκης είναι ένα παιδί, με έχει πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι κάνετε τον έρωτα. Ανορθόδοξα.
3: Τι κάνουμε?
1: Τον έρωτα.
3: Είπε έτσι ο Τάκης?
1: Έτσι μου είπε, ναι.
3: Θα τον γαμίσω κι άμα...
1: Όχι, όχι, δεν μου είπε το αντίθετο, μου είπε. Όχι ότι εσύ, ότι το άλλο. Εσύ δάγκωνε στο μαξιλάρι.
3: Τον γαμίσω γιατί μου λέει ψέματα και με δουλεύει.
1: Τον έρωτα τον κάνετε ή όχι?
3: Ξέρει την κάβλα μου για τα Σούπρα και ότι ψάχνω τόσα χρόνια σου.
1: Το πρώτο μέρος το ξέρει. Ξέρει όντως για τα Σούπρα, δεν ξέρω άμα ξέρει. Πάντως κάβλα και Σούφρα έχει μια λογική.
3: Ξέρει γι' αυτό με δουλεύει. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σε δουλεύει. Κάνετε μαζί, είστε ζεύγος?
3: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τώρα αν είσαι ο Απόστολος ή ο Γιάννης.
1: Ο Απόστολος είμαι. Πες μου αν υπάρχει αγάπη, εγώ θέλω να ξέρω. Έχει υποφέρει ο Τάκης από τις σχέσεις του?
3: Όχι, τι είσαι τώρα, ψυχολόγος ή γκόμενος, να πούμε του Τάκη?
1: Η Τένια μακρύ είμαι.
3: Πιο μακρύ, τι μακρύ είναι αυτό?
1: Το μακρύ του Τάκη.
3: Καλά, εντάξει. Πες μου τώρα ότι κάνετε για να ξοκολλήσω τον Τάκη.
1: Έλα τώρα που ας να βγάλεις τώρα απ' έξω την ουρίτσα σου. Έλα, έχει βουήξει ο Κορυδαλός για σένα.
3: Φίλε,
1: τράβα δηλώσου, μωρή.
3: Αν έρθεις στον Κορυδαλό και ρωτήσεις για τον Τζίμι, θα καταλάβεις ότι λες βλακίες.
1: Μου έχουν πει για τον Τζίμι διάφορα, Τζίμι.
3: Σε συγχωρώ και δεν ασχολούμαι μαζί σου. Θα περιλάβω πρώτα τον Τάκη και μετά, άμα μου πει ότι το έχετε κανονίσει μαζί, θα γάμισω και σένα.
1: Θα περιμένω στη σειρά μου.
3: Έλα. Άντε, γεια.
1: Γεια σου, Τζίμι. Να προσέχεις, ε.
5: Έλα, Αποστολή από Ζούγκλα.
1: Έλα.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά.
5: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω πάνω στον κύριο που πήρε και μίλησε για το πώς οι αγρότες χειρίζονται τα θέματα τους και μίλησε για χερεκάκια. Είχε δίκιο, νομίζω είναι και ταξιτζής. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε χερεκάκια, αλλά με αυτά που βλέπουμε με τους αγρότες, χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή, φυσικά εμείς οι
1: παραγωγοί. Ωστόσο, συμφωνούμε ότι λέγεται χερεκάκια και όχι χερεκακία.
5: Όχι. όχι, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος. Σημασία έχει να καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει.
1: Μα αν μπαίνει όπου να είναι ο τόνος, δεν καταλαβαίνουμε.
5: Όχι, καταλαβαίνουμε μια χαρά τι θέλει να πει ο κύριος. Ήταν πολύ ωραίο το σχολείο του.
1: Σύμφωνοι, ρε παιδί μου, αλλά μήπως να μιλάμε σιγά σιγά και σωστά ελληνικά, έτσι λέω.
5: Δεν ξέρω.
1: Βοηθάει στο να συνεννοιόμαστε. Το προτείνω, δεν λέω να κάνουμε αυτό και καλά. Απλώς βοηθάει αν μιλάμε σωστά.
5: Ρε φίλε, από Ουγγάντα σε παίρνω. Τι σωστά ελληνικά.
1: Καλά, όχι εσύ. Ναι, εντάξει, εσύ δεν έχω
5: λέει ότι εμείς συμπαραστεκόμαστε στους αγρότες και για την απώλεια των ζώων τους και για την απώλεια του εισοδήματός τους και για την πανόλη των χείρων και τώρα για την αρρώστια των ζώων. Και μου άρεσε και ο τύπος που βάζεται με την τεράστια χερούκλα που φωνάζει ρε θα ρίξω δυναμίτη.
6: Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι? Ρε, χειροβομβή θα ρίξουμε, ρε!
5: Αλλά τι γίνεται, ρε παιδιά, όταν έρχονται όλα αυτά τα κομματόσκυλα με τους βουλευτές, τους υποψήφιους και τους δημαρχαίους στα χωριά μας και μαζευόμαστε στα καφενεία να συζητήσουμε. Θυμάστε την τώρα επάνω στη Θράκη που τους είπε ότι κοιτάξτε καλά να μας ψηφίσετε, γιατί θα σας κόψουμε τον κόλο.
7: Έφεραν στα Χανιά 41% και δεν ψηφίσετε εσείς. Οπότε τώρα τι να κάνω.
5: Τι εννοούσε, τις επιδοτήσεις εννοούσε. Όλο αυτό το πάρτι εννοούσε. Διότι όλοι αυτοί που πάνε και σταυρώνουν και μιλάω για τους αγρότες. Εδώ για τους δικούς μας, εδώ μιλάω. Πάτε και σταυρώνετε όποιον έρχεται στα καφενεία και σας κλείνει το ματάκι και σας λέει μαφία εδώ, μην ασχολείστε με τίποτα. Θα τα κουκουλώσουμε όλα και θα πάρετε όλοι. Δηλαδή, όσο μπουκώνω το στόμα μου με φράγκα, είμαι καλός και είμαι υπερήφανος για την πατρίδα. Και τώρα που κόψανε οι επιδοτήσεις επειδή γίνεται το σκάνδαλο, θα μπείτε μέσα να τα σπάσετε όλα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί αυτό δεν μου ακούγεται σαν πολιτική άποψη. Σαν πολιτική πουτανιά μου ακούγεται.
8: Γεια σου Αποστολή.
1: Γεια.
8: Πήρα να σε ενημερώσω για συγκέντρωση των στρατιωτικών το Σαββάτο στις 11 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα το μεσημέρι στην Παλιά Βουλή κατά του νέου πολυνομοσχεδίου που ετοιμάζουν.
1: Οκ. Okay. Εσύ είσαι στρατιωτικός.
8: Ναι, ναι.
1: Με ποιο αίτημα?
8: Έχουμε αρκετά αιτήματα. Είναι αναρτημένα στο ίντερνετ. Τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα για μας.
1: Τι εννοείς άσχημα? Αυτές οι αυξήσεις που έδωσε.
8: Ποιες αυξήσεις? Δεν υπάρχουν αυξήσεις.
1: Στους ενστόλους κάτι δεν είπε?
8: Όχι. Ανακοινώνουν αυξήσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που χάνουμε από τους βαθμούς που χάνουμε και από το εφάπαξ στο τέλος είναι ψίχουλα. Είναι μια κοροϊδία. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτή η κοροϊδία και υπάρχει πολλής μηχανισμός παραπληροφόρησης από πίσω ότι είμαστε ευνοημένοι κτλ. Κτλ. Καμία σχέση. Τώρα φτάνουμε στην οριστική ταφόπλακα. Δεν είναι τυχαίο το πόσο έχουν πέσει βάσεις στρατιωτικών σχολών και ότι μένουν κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές.
1: Οι κενές θέσεις όντως είναι για αυτό το λόγο που λες. Το ότι έχουν πέσει βάσεις όντως δεν είναι τυχαίο, γιατί θέλουν ενστόλους. Γι' αυτό δίνουν κίνητρα.
8: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
9: Παρακαλώ, ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος.
9: Αποκλείεται.
1: Κι όμως.
9: Θέλω να σας πω ότι έχω μάθει ότι έχω περάσει την Καλών Τεχνών και ακούω την εκπομπή σας από πάρα πάρα πολύ μικρή. Και κάθε μέρα που έκανα μαθήματα, άκουγα την εκπομπή σας. Και αυτό ήταν ένα ευχαριστώ για όλο αυτό, γιατί κάθε μέρα πήγαινα από την Άρτα στα Γιάννενα 2 ώρες με το λεωφορείο, γιατί δεν υπάρχουν άλλα μαθήματα να πάω. Και κάθε μέρα άκουγα την εκπομπή σας και δεν ξέρω, ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού.
1: Να είσαι καλά. Καταρχάς, συγχαρητήρια, πέρασε Καλών Τεχνών.
9: Ευχαριστώ.
1: Κατά δεύτερον, να μας έκανες καμιά αφίσα, κανένα πορτρέτο, δεν μας χάλαγε κιόλας. Άμα πιάνει το χέρι σου. Δηλαδή, ωραία, τα ευχαριστώ. Δεν λέω. Εντάξει, μαζί το πήγαμε το ταξίδι, αλλά ο ένας έφτασε στον προορισμό. Εμείς. Απλά λέω, ρε παιδί μου, απλά λέω. Αν σε πιάσει καμιά ευτυχία.
9: Στο επόμενο φεστιβάλ στην Αθήνα θα σας το φέρω.
1: Ωραία, άντε, περιμένω.
10: Σας περιμένουμε και στην Άρτα και στο σύνομο το Θήμιο.
1: Από Άρτα, το πιο κοντινό σε Άρτα, να πάμε στο Άρτα Αθήνα. Μέχρι εκεί.
9: Εντάξει, να μην σα κρατάω, γιατί περιμένουν κι άλλοι στη γραμμή.
1: Είναι και ο μπαμπάς δίπλα, κάνει τον ταβά, κατάλαβα. Έγινε.
11: Έλα, ένα αποστολαρέ.
1: Έλα.
11: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Επειδή εγώ με τον ηλιοπολίτη πολλές φορές διαφωνώ, γιατί είναι λίγο κομπλεξικός και λίγο κολλημένος.
1: Έλα, καλέ.
11: Εχθές είπε, φίλε, κάτι που ήταν τρομερά σωστό και με συγκλώνησε. Εγώ ήθελα να το πω πολύ καιρό και φοβόμουν πώς θα το πω. Για αυτή την Μπέρκα, κάπως έτσι,
1: ναι, ναι,
11: της Νέας Αριστεράς.
12: Εσείς μείνετε πέραν από εκεί.
13: Δύο μέρες στη φυλακή, 48 ώρες ή λιγότερο.
12: Τρεις με τέσσερις.
14: Είπατε ότι θα ξαναπάτε από τη.
12: Βεβαίως θα ξαναπάω.
11: Αυτό που είπε ο Θήμιος έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή η κυρία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλες τις συμφωνίες με τον Μπίμπι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πουλήσει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που έλεγε από πριν για την Παλαιστίνη, και τώρα επειδή το κόμμα της είναι στο 0,2% πήγε εκεί πέρα μόνο και μόνο για να κερδίσει δημοσιότητα. Δεν μας πείθει η κυρία Πρέκα ότι το κάνει με αγάπη για την Παλαιστίνη. Υπήρχαν πάρα πολλοί αγωνιστές που πήγανε για την Παλαιστίνη εκεί πραγματικά και τους βγάζω το καπέλο και έχουν τεράστια αρχίδια. Εγώ δεν έχω το κόμπλεξ να πω ότι μόνο οι κομμουνιστές είναι καλοί. Υπάρχουν αναρχικοί που είναι πολύ πιο μάγκες από πολλούς κομμουνιστές που μπορεί να είναι γραφειοκράτες και αυτά, όπως υπάρχουν και πολλοί μαλάκες αναρχικοί, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ σωστοί και ήρωες κομμουνιστές. Σέβομαι, αν και διαφωνώ, οποιοδήποτε βουλευτή του Βαρουφάκη, του Λαφαζάνη, της Κωνσταντοπούλου με τα λαθώματά τους που φύγαν από αυτό το μπουρδέλο το ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στο Θήμιο, δεν μας πείθεις κυρία Πρέκα καθόλου.
15: Έλα, κουδουμαλέ.
1: Έλα.
15: Έλα, ακούω για τον φίλο μου τον Κυριαζίδη, τον μαλάκα αυτόν.
1: Ναι, που είπε στη ζωή να κάνει κανένα παιδί και αυτή δεν πήγε να κάνει.
16: Μετανιώσατε για αυτό που είπατε.
17: Για ποιο πράγμα?
16: Για την κουβέντα αυτή που χρησιμοποιήσατε.
17: Εξαρτάται πώς θα την εκλάβει ο καθένας.
15: Δεν πήγε να κάνει κανένα παιδί. Βασικά δεν έχει πρόβλημα η ζωή με τα παιδιά. Η διαδικασία τη αρέσει. Και στι άλλε γυναίκε, μάλλον η διαδικασία αρέσει. Ε, τι λε. Μπορούσε να το πει αλλιώ.
1: Τώρα ποιο είναι καλύτερο, Κυριαζίδη ή εσύ?
15: Έλα, ρε πλάκα.
1: Άσε μωρέ, κρυόκολε.
18: Η πένα του μέγα αριστερού ηγέτη Παύλα Συγγραφέα είχε πάνω φερό περιστερού ή περιστέρας.
1: Γιατί και δεν είναι βαρέα.
18: Και δεν είναι και πέμπτη.
1: Δηλαδή στη δημοσιογραφία αυτά έπρεπε να μπαίνουν εσείς στα βαρέα.
18: Αυτά ναι, όντως θα μπαίνουν.
1: Ξέρει κανείς τι τραβάω εγώ, με έχει ρωτήσει κανείς? Όχι.
18: Όχι βέβαια.
1: Ακούω την κάθε μαλακία τον κάθε παπάρα.
18: Θα πρέπει να συγχωρηγούν έτσι από ψυχολόγο μετά από αυτό.
1: Μόνο.
18: Πάντως. Λοιπόν, ωστόσο, εδώ επειδή μου είχε πει και ο Θήμιος να σε ενημερώνω από Γαλλία.
1: Α, ναι, τι έχουμε. Παρλεβού Φρανσέ.

0: Εδώ ο Μάγκας ανακοίνωσε ότι δεν θα βρει πρωθυπουργό. Μάλλον θα βρει, αλλά όποτε θέλει εκείνος.
1: Μα και τι κοροϊδευόμαστε τώρα. Και εμείς που έχουμε εδώ πέρα για να κάνει τα θελήματα είναι. Τσάμπα τον πληρώνουν. Τέλος πάντων, ναι, καλά κάνει ο Μακρόν. Δεν κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Καλά κάνει. Άκου εδώ τώρα να δεις. Οι υπουργοί του υποστηρίζουν το ότι έχουμε δοκιμάσει το κέντρο. Έχουμε δοκιμάσει τη δεξιά. Ας δώσουμε και μια ευκαιρία στην αριστερά.
1: Α, να, αυτά δεν μπορώ.
0: Και μετά στα καπάκια μπαίνει δούνου του.
1: Έτσι έρχεται το δούνου του πάντα.
0: Το δούνου του θα μπει.
1: Το δούνου του δεν μπαίνει μόνο του. Το δούνου του μπαίνει όταν έχει κάποιο φτύσει το έδαφος, ας το πούμε και έτσι. Η αριστερά λειτουργεί σαν λιπαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα.
0: Ακριβώς. Και είναι το καλύτερο για να ξεφτυλίσουν την αριστερά και εδώ πέρα. Ωραίο.
1: Λες να έρχεται πάλι δούνου του τώρα. Τσίπρα μυρίζομαι και τέλος πάντων θα δούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Περιμένουμε τον αντίστοιχο Τσίπρα εδώ πέρα.
2: Με σεζαμί σε ταγκάντονερ δεν τέλει εσύ αδεκ.
3: Έλα, Αποστόλη, σε πέτυχα.
1: Ναι, όπως φαίνεται.
3: Τέλεια, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω γιατί δεν πήρε ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βγήκε, ποιος θα το πάρει.
3: Αυτή η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας.
1: Παιδάκι, το 8 πολέμους έχει σταματήσει. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος να πάρει Νόμπελ Ειρήνης.
3: Σωστό και αυτό.
4: Kissing my ass.
3: Ναι.
1: Λέγεται.
5: Γεια σας. Να σας πω, γιατί προσβάλλετε τον κύριο Άδωνη, δεν υπάρχουν ράτσα.
6: Άμα πάει πολύ σκόμος ταυτόχρονα σε μια εφημερία, πρέπει να βάλεις το δόμα.
7: Άρα να μάθουμε να ζούμε με τα ράτσα και με τις τεράστιες αναμονές.
6: Τα ξέρουμε πάντα. Δεν τορνινόφανο με τα ράτσα.
7: Εσείς
6: δηλαδή, όταν είστε σε μικρότερες ηλικίες, θυμόσασταν τα ράτσα.
1: Εμείς προσβάλλουμε τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης προσβάλλεται με το άμα τη εμφανίσει, με το που βγαίνει κάπου. Είναι προσβολή για τον εαυτό του.
5: Ναι, μα δεν υπάρχουν ράτσα, μόνο επικουρικές κλίνες.
1: Ναι. Είναι θέμα ορολογίας, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
5: Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια μαντινάδα
1: για
5: το σύντροφο το Μητσοτάκη.
1: Άντε.
5: Ανάθεμα το μασκαρά, τη μάσκα όντε βάνει και προσπαθεί ολοχρονής τον άνθρωπο να κάμει.
8: Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει.
5: Και μια άλλη ακόμα και να τελειώσω. Ο σκλάβος θέλει λευτεριά και ο Μητσοτάκης μπάλα και ο κακός χειρότερα να μη σου κάμει κι άλλα. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη με. Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά.
5: Καλή εβδομάδα. Άκουγα τώρα την εκπομπή σας και άκουσα τον Κερίδη και τον Τζίμι από τον Κορυδαλό.
9: Αλλά ο ρόλος της ΚΝΕ στο να κρατάει τις αιστείες άντρα, άντρο, ανομίας, εγκληματικότητας, συναλλαγής είναι γνωστός. Και μη μας κοροϊδεύετε.
5: Λοιπόν, πολύ πιο μάγκας ο Τζίμις από τον Κορυδαλό σε σχέση με τον άλλο μαλάκι.
10: Ναι, γεια σας, τι κάνετε, καλά?
1: Γεια σας, καλά.
10: Καταρχήν, κάνετε πολύ καλά αυτό που κάνετε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ο Βασίλης, οδηγός ταξί. Όχι ο Βασίλης από Μαρούσι. Θα ήθελα να τον γνωρίζω αυτόν.
1: Ναι, εγώ που τον έχω γνωρίσει θα σας έλεγα ότι δεν θα θέλατε, αλλά τέλος πάντων.
10: Ναι, καλά, κατά μία έννοια, ναι, αλλά είναι ωραίος τύπος.
1: Μην το ανοίξω.
11: Γεια σου, Απόστολε. Με την πρώτη σε πέτυχα. Μπράβο.
1: Μπράβο σου. Ήσουν πολύ καλό σε αυτό το πάσιμο.
11: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τη συνέντευξη στο Παιδεία. Έλεγε ότι πώς δικαιολόγησε την κολοτούμπα που κάνει, τη κολοτούμπα γενικότερα, αλλά μια συγκεκριμένη κολοτούμπα. Έλεγε τότε που έγινε υπουργό ναυτιλία ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρυσοχοίδη κάποια πράγματα ανεφάρμοστα και μετά είδε ότι δεν μπορούσε ο ίδιο να τα κάνει.
12: Σε καλάσαμε κάτι, διαλύσανε.
13: Μου το επιλέξει
12: τώρα
13: και θα γίνει γαμός. Ό,τι αλέγεις, ήταν
11: μαλακίες. Έχει πάει την κοροϊδία σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι, γιατί ξέρουνε, είναι οι έμπειροι.
11: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς δικαιολογεί την κολοτούμπα? Τη μία έλεγε ότι γιατί δεν το κάνετε και την άλλη που έγινε υπουργός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει.
13: Ό,τι αλέγεις, ήταν μαλακίες.
12: Δεν πω από τη λέξη εγώ, η λέξη είναι δική σου. Τα λέω. Όταν κάθεσαι την καρέκλα, κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν.
13: Μαλακίες εννοείς.
14: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
14: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
14: Ναι, η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό.
1: Τι λες?
14: Ναι, μα έτσι αυτό λέω. Η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Ο Λάζαρος αναστήθηκε.
1: Πότε?
14: Από πότε αναστήθηκε? Χθες.
1: Τι ήταν χθες του Λαζάρου?
14: Του Λαζάρου, δεν είναι τώρα. Τι ήταν?
1: Καλέ, εγώ έχω χαθεί τόσο.
14: Τι να σου πω.
1: Πότε είναι το Πάσχα?
14: Τι να σου πω, συνεχώς ας πούμε βλέπω αναστάσεις εδώ, αναστάσεις εκεί. Τι γίνεται?
1: Καλά, ένα παλικάρι είναι ο Αναστάσης και το φωνάζουν για δουλειές. Κούριερ είναι.
14: Να είστε καλά, παιδιά, να σας ακούω. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε σαν ηλικιωμένοι και είμαστε φίλοι του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
14: Κάναμε ροκάματο να βγάζετε δόξα τω Θεώ κι εσείς και να είστε καλά, να σας συντροφεύομαι.
1: Οκ. Okay.
14: Πάντως είμαι αρκετά μεγάλος, διάγω το 87ο έτος της ηλικίας.
1: Καλά να είναι, ζωή να έχετε.
14: Είσαστε σαν την κόρη 50?
1: Όχι δα, σας παρακαλώ.
14: Εγγονός μου.
1: Εγγονός.
14: Να είστε καλά, αγόρι μου, οι ιδέες οι δικές μου. Είμαι φίλος του μύθου, του παραμυθιού και της παραβολής.
1: Α, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που τα είπαμε.
14: Έγινε, γεια σου καλό μου παιδί.
4: Ναι, γεια σας, το Θήμιο θέλω.
1: Δεν είναι εδώ.
4: Ήθελα να σου πω κάποια στοιχεία να κάνουμε μια πλακίτσα.
1: Πείτε τα σε μένα, είμαι ο άλλος.
4: Ωραία, πάμε, πάμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Εγώ είμαι ο Βασίλης, γράψε ο Βασίλης. Φυλάω ένα λιμάνι εδώ.
1: Έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες. Τι φυλάς, παιδί μου.
4: Άκου να σου πω να κάνουμε μια πλάκα. Αυτό που θα πάρεις είναι ο Σπύρος ο ταξιτής, είναι γαμπρός μου.
1: Α, δεν θα τον πάρω, ξέχασα να σου πω.
4: Α, θα σου πω να σε πάρει σένα.
1: Ναι, μπράβο.
4: Εσύ θέλει να του πα στο Άγιον Όρος. Χώρια μου λέει τα ξενοδοχεία και τα φαγητά μου, θέλω ένα χιλιάρικο. Δεν ξέρω, του έχουν λεφτά.
1: Θα δώσουμε.
4: Και θα του πω ότι σε λένε Διονυσίου, πήγαινε όπου θέλει ταξιδί.
15: Πήγαινε με όπου θέλει ταξιδί.
4: Γερμανοί, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
15: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Και μάτια να κρίζουν στα μουράγια.
1: Διονυσίου, πες Διονυσίου.
4: Έφυγε, σε παίρνει, γεια. Είναι ο Σπύρος, έτσι, εγώ είμαι ο Βασίλης.
1: Ναι, Βασίλη, γεια.
16: Ναι, γεια σας, το γιο Διονυσίου.
1: Ο ίδιος.
16: Γεια σας. Σχετικά με το ταξί, ναι. Από Βασίλη.
1: Με το ταξί, ναι.
16: Ναι.
1: Ωραία.
16: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε.
16: Ναι, εσείς τι θέλετε.
1: Το ταξί.
16: Ναι, ωραία. Πού θα πάμε, πότε, όλα αυτά.
1: Έλεγα για Βόρεια Ελλάδα.
16: Ναι, Βόρεια Ελλάδα. Πού ακριβώς.
1: Καλαμαριά.
16: Α, Καλαμαριά. Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Έξω, ναι.
16: Εντάξει, εκεί κοντά, εντάξει.
1: Ναι.
16: Ωραία.
1: Αλλά και Ευζώνους μετά, αν μας έρθει.
16: Α, και Ευζώνους, ωραία. Στα σύνορα πάνω.
1: Ναι, λίγο θα πεταχτώ να πάρω τσιγάρα και θα ξαναμπω.
16: Ωραία, ωραία.
1: Δεν είναι κάτι. Εσείς μπορεί να το κάνετε το δρομολόγιο, ε.
16: Βεβαίως, γιατί δεν μπορώ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχετε όρεξη. Μπορεί να θέλετε κάτι κοντινό.
16: Έχω. Βολτούλα θα πάμε.
1: Πώς.
16: Βολτούλα θα πάμε, λέω. Βόλτα.
1: Ναι, Βολτούλα. Τώρα είμαι λίγο ιδιότροπος εγώ.
16: Πέστε μου, τι θέλετε.
1: Δεν μπορώ τα πολλά-πολλά όσο ταξιδεύουμε. Δεν είμαι λίγο κλειστός.
16: Ωραία, δεν μιλάμε καθόλου.
1: Ναι, όχι, μπορούμε να λέμε καμιά κουβέντα, αλλά τα απαραίτητα.
16: Ωραία, τα απαραίτητα.
1: Δεν θέλω να σας πιέσω.
16: Όχι.
1: Είναι λίγο, πάρτε το σαν δικιά μου παραξενιά.
16: Ωραία. Τώρα τι, το κόστος θέλετε να σας πω, τι θέλετε.
1: Ναι, εσείς δεν θέλω να μου λέτε και πανεπιστημιακά τώρα αυτά που λέτε.
16: Όχι, θα σας λέω του δημοτικού, μην αγχώνεστε.
1: Ναι, δηλαδή αυτά την ξερολίαση λίγο με κουράζει.
16: Εντάξει, εμείς είμαστε και πανεπιστήμιο, ξέρετε τώρα.
1: Το ξέρω γι' αυτό, αλλά δεν είμαι σε διάθεση αυτές τις μέρες. Καταλάβετε το.
16: Ναι, μην σας απασχολεί.
1: Είχα μια συλλογή από πεταλούδες και αυτοκτόνησε μια, τη φάγανε οι άλλες και δεν έχω πέσει.
16: Τώρα πούμε το κόστος τώρα. Εσείς τι. Είναι λίγο ακριβούτσικο τώρα, δεν είναι και εδώ δίπλα.
1: Ναι, είναι ακριβούτσικο. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει Black Friday κάτι, γέλο.
16: Εντάξει, μωρέ, πόσα, 2-3 χιλιαρικά. Μέχρι να πάμε, μέχρι να έρθουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να μείνω στο ξενοδοχείο.
1: Έχει ξενοδοχείο η δουλειά.
16: Τι, και πώς θα έρθω πάλι πίσω. Κάνω 2.000 χιλιόμετρα πηγενέλα.
1: Όχι, βλέπετε... επειδή έχετε και το ταξί, δηλαδή με λίγο καλοριφέρ μπορούμε να τη βγάλουμε το βράδυ.
16: Ναι,
1: μέσα.
16: Εντάξει, θα βάλουμε και καλοριφέρ και κλιματισμό, όλα θα τα βάλουμε.
1: Για να γλιτώσουμε το ξενοδοχείο, λέω, μπας ξαπλώναμε λίγο τα καθίσματα.
16: Α, έτσι. Εντάξει, θα κόψουμε κάνα 50, εντάξει.
1: Α, 50, δεν μαζεύετε και πολύ.
16: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Τέλος πάντων, έχετε άτοκες δόσεις.
16: Ναι, αμέ και βάζουμε και άτοκες.
1: Ωραία, δεκτικός είστε, μ' αρέσει.
16: Όλα, το μαγαζί διαθέτει τα πάντα.
1: Ωραία, επειδή βλέπω το ποσό όχι, είναι καλό και θα κάνουμε και διανυκτέρευση.
16: Ναι.
1: Είναι μπόλικο το ποσό.
16: Ναι, εντάξει, τι... έχετε λεφτά εσείς. Δεν έχετε λεφτά.
1: Έχω λεφτά. Τι άλλο παρέχετε. Δηλαδή αυτό είναι με ευχάριστο τελείωμα ή χωρίς.
16: Ορίστε, τι είπατε.
1: Είναι με ευχάριστο τελείωμα.
16: Α, τρελό.
1: Α, για να δικαιολογείτε κάπως και το ποσό, γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς τώρα για μια κούρσα τι να το κάνω σιγά.
16: Ναι.
1: Οκ, οπότε παρέχετε και εκτόνωση.
16: Ναι, τα πάντα. Από ό,τι θέλει το αφεντικό.
1: Εγώ είμαι το αφεντικό.
16: Εσείς το αφεντικό.
1: Α, σας αρέσει να το κάνουμε μίστρες και τέτοια. Και okay, ναι, εγώ είμαι.
16: Μη σε νοιάζει, όλα θα γίνουν.
1: Ωραία, έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, το κανονίζουμε.
16: Κανόνισε το εσύ να έχεις το.
1: Και πάμε καβάλα.
16: Και θα γίνουν όλα, μη σε νοιάζει τίποτα.
1: Έγινε, να είστε καλά.
16: Σφεντόνα.
1: Σφεντόνα είπε θα το
16: κάνουμε. Σφεντόνα.
1: Το σφεντόνα είναι το πηγενέλα ή σφεντόνα θα το κάνουμε.
16: Ωραία, ό,τι θέλει θα γίνει τώρα, εντάξει.
1: Το περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, γεια.
17: Αναγκράμ γύρισε ο χρυσός δίσκος του.
1: Αναντάμ παπαντάμ.
17: Τα αλλάξανε όλα το 3i Atlas και το άλλο δεν ξέρω το και το.
1: Το 3i Atlas. Επιστρέφουμε στα γνωστά. Ευτυχώς στα γνώριμα.
17: Επικοινώνησε και με το Voyager 1 και του γύρισε το χρυσό δίσκο που είχε. Τον γύρισε ανάστροφα.
1: Τι γλώσσα μιλάτε, τι σύνδεση υπάρχει σε όλα. Δεν υπάρχει καμία. Σε παρακαλώ, έλα γεια.
17: Τώρα με γνωρίζουν όλοι, μην με κόβετε. Βγαίνω έξω και με περιμένουν να
1: αυτό.
17: Με ακούσουν.
1: Επειδή ακριβώς σε γνωρίζουν όλοι, ξεκρατάω χαμηλά να μην πάρω το μυαλά σου αέρα.
17: Τι θα μιλάμε, θα του βάλω να σε παίρνω τηλέφωνο, δεν θα προλάβει να σου πω.
1: Να.
17: Αν δεν με πιστεύουν, λοιπόν.
1: Α, όταν θες σου κόβει όμως, Όταν θες εννοεί, σε καταλαβαίνω.
17: Ένα κούκκι, λοιπόν.
1: Αυτά τα πονηρά δεν μπορώ, τα πονηρά.
17: Θέλω να συνεχίσω τώρα για τα καινούργια, τα αναγκράμ.
1: Την έχει ψωνίσει, Μαρκονή.
17: Όχι, τα αναγκράμ, τι έρχεται το αναγκράμ και με ρωτάνε όλοι.
1: Δεν είναι αναγκράμ. Instagram
17: αυτό
1: είναι.
17: Δεν είναι αυτό μόνο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Επειδή.
1: Αλλιώ είναι αναγκράμ παπαγκράμ.
17: Ο επιστήμονα, ο Θεοφύλο που είχαμε εδώ, είπε όταν τη γη θα την πάρουμε όλοι μαζί μα και θα φύγουμε.
1: Και η Άτζελα είπε όταν η νύχτα προχωράει, σε συλλογίζομαι. Αυτό δεν το λε όμω.
15: Μόλι σε σένα με σκεφτώ, παραλογίζομαι.
1: Έλα τώρα, ό,τι μας συμφέρει, σε παρακαλώ. Έλα, γεια. Ωχ, εσύ.
17: Να σου πω ρε μαλάκα, παίρνεις λεφτά από μένα, έτσι.
1: Εγώ παίρνω λεφτά από σένα ή εσύ παίρνεις κούρσες από μένα.
17: Εκτός αυτού, άστο αυτό είναι παλιό, εντάξει. Ρε μαλάκα, θυμάσαι τη φάρσα που σου είχα κάνει με την κουζίνα, την έβαλες πάρει την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η φάρσα που σου είχα κάνει το 2010 όταν δεν με ήξερες, δεν είχες το τηλέφωνο. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
17: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
17: Και πέσει παντού μαλάκα. TikTok την έχω δει, Instagram την έχω δει. Δεν είχες καταλάβει κι εσύ ότι εγώ ήμουνα που σου έκανα τη φάρσα με την κουζίνα και ήταν πάρα πολύ αληθοφανές, ρε φίλε.
1: Ήταν.
17: Πέσει παντού αυτή η φάρσα, όπως και ο Μουντρέας. Άσε, ο Μουντρέας έχει πολύ γέλιο. Τι θυμάστε τη δεύτερη φάρσα, το Μουντρέα.
1: Ο Μουντρέας εσύ ήσουνα.
17: Πάλι εγώ ήμουνα, ρε μαλάκα. Και με κατάλαβες και μου έκανες και πλάκα. Αν έχω ρε κολαράκι, δεν το θυμάσαι, ρε μαλάκα.
1: Όχι, το εννοούσα. Δεν είναι πλάκα.
17: Σοβαρά!
1: Το εννοούσα, ναι, ήθελα να μάθω, ναι, σοβαρά. Κακό είναι.
17: Πάντως, μαλάκα, αυτές οι δύο φάρσες παίζουν παντού, τις βλέπω. TikTok, Instagram, αρχίδια και πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά που το ακούω. Γιατί είναι τόσο αληθοφανή, γαμάτι. Δεν μου να πάρω, θέλω ποσοστά να τη γαμίσω.
1: Σου δίνω κούρσες, μόκο.
17: Αυτό ναι, μαλάκα, έξω από το σταθμό να βγουν οι άλλοι και να μου πούνε αεροδρόμιο, δεν παίζει αυτό με τίποτα, το γάμισε το.
18: Ναι, γεια σου Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
18: Λοιπόν, θα ήθελα Αποστολή, έτσι, το γυμναστηριακό. Τι τον προγκάς συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτός. Τώρα αν βρίζει του βάζει μπιπ. Ο καθένας έχει ένα στυλ. Από τον ακούμε τον ασθενάρτητο κάθε 2-3 τηλεφωνήματα. Πολύ καλύτερος είναι. Και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που κοντραριζόσαστε.
1: Μπράβο. Να και κάποιος που υποστηρίζει γυμναστηριακό. Μπράβο. Επιτέλους μια δικαιοσύνη.
18: Ναι, Αποστολή, την άποψή του. Δεν με πειράζει με αυτό το πράγμα. Να είναι την άποψη να ακούω διαφορετικές απόψεις. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ας έχω τη δική μου μόνιμα. Να πω και τον αλλού.
17: Και επειδή το αναγκράμ με κόψατε, εμένα μου στείλαν τα μόρφωση.
1: Σας κόψαμε γιατί ολοκληρώσαμε, γι' αυτό.
17: Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο δεν το ολοκληρώσαμε. Θέλω να πω ότι και εμένα μου στείλαν τα μόρφωση πίσω και σε άλλου σα ερμαντευτέ. Και μάλιστα μετά από 20 ώρες, όπως πύλες του ανεξήγητο στον Όλυμπο, το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα.
1: Πού φτάσαμε, ποιο παπαγαλάκι στον Όλυμπο.
17: Το βρούνε στα 58 λεπτά το βίντεο.
1: Ποιο θα ακούσει 58 λεπτά για να δει παπαγαλάκι στον Όλυμπο.
17: Σοκ και δέος.
1: Ναι, το προκαλεί αυτό.
17: Οι νέοι
1: δεν αντέχω άλλο κάψιμο σήμερα. Αρχή εβδομάδα τόσο πάνω κάψιμο πάνω. Δεν παλεύετε. Γεια.
19: Stigma Radio. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
20: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
21: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
22: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
0: 26-950-25-798. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
23: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
24: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
25: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
26: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
25: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
26: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
27: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
28: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
27: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
28: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
29: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Γεια σου, Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά.
1: Λέγε, ρε, τι θες.
6: Να μην είσαι καλά, ναι, είσαι καλά.
1: Α, στα σάλια, αγόρι μου.
6: Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ, αν δεν έχεις παιδιά.
1: Εσύ. Λέ...

0: Α, τι θες.
1: Μπράβο. Αν δεν έχεις παιδιά και έχεις σκυλιά και θες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο, μπορείς. Άδεια σπασμένη όμως, όπως λέει και η Ραμέλα.
2: Έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες και θέλετε να ζητήσει μια διαφορετική κατανομή της άδειας.
3: Θα πάω στους αγώνες παιδιού.
2: Ακριβώς.
0: Για το σκυλί, όχι, γιατί εξαρτάται πότε θα πάει κάμπινγκ.
1: Α,
0: το πάω κάμπινγκ εγώ το σκυλί, ναι.
1: Α, μάλιστα. Να πω και κάτι σοβαρό τώρα.
0: Δεν είναι σοβαρό αυτό. Anyway, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ο Ψαρόπουλος έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι βρήκανε μια δικογραφία τώρα για να ανοίξουν να κάνουν τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι τέρμα για τέρμα ψέμα. Γιατί εξηγούσε ο ίδιος. Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο γιατί φαίνεται αξιόπιστος. Αν ανοίξει η δικογραφία για να ψάξουν τοξικολογικές εξετάσεις και άλλα τέτοια πάνω στους νεκρούς, θα πρέπει να ανοίξει και η άλλη δικογραφία την οποία την έχουν παραπέμψει στη δίκη. Άρα όλα αυτά είναι ψέματα. Κάτι ετοιμάζεται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω τον Ψαρόπουλο και δεν πιστεύω τον Φλωρίδη.
0: Καλά τώρα. Άμα είναι να μην πιστεύουμε και τους Πασόκους, τα έχουμε γαμίσει όλα σε αυτόν τον τόπο.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
1: Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το πω,
0: Τέλος πάντων. Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ. Έχουμε τα σοβαρά να ασχοληθούμε. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Έλα, τα κεφάλαια ένα-ένα.
3: Απολύτως!
4: Αποστολή.
0: Έλα,
4: Αποστολή μου. Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Α, εντάξει, ναι, κάνε. Okay.
4: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Εγώ σε ακούω ανηλυπώς. Δεν έχω χάσει εκπομπή σας δεν ξέρω πόσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Δεν μου φαίνεται και τόσο αγνή ερώτηση. Τώρα το φοβάμαι. Με θέση είναι. Θα την ακούσω τώρα,
4: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εσύ, τι είδους ακροατής στο τηλέφωνο είσαι. Θέλεις, ας πούμε, να σε παίρνουν να σου λένε αυτά που θες εσύ να ακούσεις. Δεν σε έχω ψυχολογήσει, ρε φίλε. Σε παίρνει ένας, λέει αντίθετη άποψη. Δεν σ' αρέσει, πατάς πάνω του. Λέει μία πρόταση αυτός 15. Άλλους τους προγκάς, άλλους τους κλείνεις. Δηλαδή τι θέλεις αυτό το σταθμό για να καταλάβω κι εγώ, ρε παιδί μου.
0: Είμαι κι εγώ, δεν με πιάνεις πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη περίπτωση.
4: Σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αου και να κάνουμε τους χαζούς. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσεις ένα.
0: Αν με ρωτάς, προτιμώ δεξιούς.
4: Δεξιούς, αλλά δεν τους αφήνεις να μιλήσουν.
0: Ναι, όχι, γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θες δεξιό, αλλά θες να μην είναι και μαλάκας.
3: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άντε τώρα να το πετύχεις.
4: Δεν γίνεται αυτό όμως, αγάπη μου, οπότε πρέπει. Επίση, ή να τους κλείνεις τελείως, ή να μην ακούμε μόνο εσένα. Στον άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Πάμε τον αφήνει.
0: Πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
4: Ναι, αλλιώς κλείσε από την αρχή. Πες, α, δεξιός, κλείσε τον. Τάκ, μην τον βγάζεις καθόλου.
0: Ναι.
4: Κατάλαβε, για να μπορέσουμε να βγούμε και εμείς ένα κλίμα. Τι θες, αγάπη μου, από τη ζωή σου και εσύ.
0: Δεν ικανοποιούμαστε, πα, τι θέλω τώρα κι εγώ. Το τι θέλω, τι σχέση έχει τώρα. Θα ικανοποιηθούμε, ντε και καλά, όχι.
4: Όχι, και επίσης θέλω να πω, ενώ δεν τον πάω ιδιαίτερα, τιμή Σένεκεν στον καημένο τον γυμναστηριακό που τον έχουν σκίσει, ρε φίλε. Δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία.
0: Αυτό
4: όλοι οι σωστοί του είδους είναι δυνατόν. Γιατί όμως τους καλούς τους αφήνεις, τους καλούς σύμφωνα με το δικό σου και τους εκθιάζεις. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Δεν έχουμε και δημοκρατία και τίθενται πολλά θέματα τώρα.
4: Αυτά ήθελα να πω. Αποστολή.
0: Καλά έκανες, ξεσπάθωσες.
4: Αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ. Γεια.
0: Να, τέτοια αγάπη να είχαμε κι άλλοι, τέλος πάντων.
3: Ο Αποστόλης.
0: Ναι, ο Αποστόλης.
3: Ωχ, μανακία μου. Πολύ διαφορετική φωνή, όντως από το τηλέφωνο, από ό,τι από το ραδιόφωνο. Γεια σα, Αποστόλη.
0: Yeah.
3: Εγώ είμαι Γιώργος, είμαι ακροατής πολλά χρόνια, νομίζω μια δεκαετία και βάλε.
0: Οπα.
3: Παναγία μου. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο όμως. Έχω αλλάξει δουλειές, έχω αλλάξει χώρες, έχω αλλάξει συντρόφους. Είστε μια έτσι τα δράση του ημού.
0: Οπότε... Έχει αλλάξει συντρόφους, ακούω. Κάνετε συχνά ανταλλαγή συντρόφων.
3: Όχι τόσο πολύ όσο νομίζεις, όχι τόσο πολύ, αλλά στα 10 χρόνια δεν πρέπει, έστω μία, δύο, κάτι τέτοιο.
0: Α, εννοείται με αυτή την έννοια αλλαγή συντρόφου. Έτσι.
3: Δεν ξέρω ποια είναι η εννοείς, αλλά μάλλον καταλαβαίνόμαστε με κάποιον.
0: Αυτό δεν είναι ανταλλαγή συντρόφων, τι είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων.
3: Ναι, αλλαγή, όχι ανταλλαγή, σωστά, μάλλον χρησιμοποίησα λάθος λέξη. Έχει δίκιο. Τι άλλο θα το πήρα, να πω ένα ευχαριστώ πρώτον.
0: Γιατί?
3: Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ. Και είπα να πω ένα ευχαριστώ.
0: Πες και να ευχαριστώ, ανθρώποι είμαστε, Έλληνοι είμαστε.
5: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο, ούτε Τούρκοι.
3: Σωστά, είμαστε, δεν είμαστε.
5: Και τα παιδιά μα πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό του λέμε. Συγνωρίζω πάντω αυτό του λέμε.
6: Θα έρθει Ρέθυμνο, δεν σε ρώτησα, συγγνώμη.
0: Αν θα έρθω Ρέθυμνο, πότε, για παράσταση.
6: Πέρσι είχε έρθει Νοέμβρη, νομίζω.
0: Είχα έρθει πέρσι,
6: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθω Ρέθυμνο.
6: Κανόνισε το, σε παρακαλώ, κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Θεωρώ πιο πιθανό Ηράκλειο Χανιά.
6: Ναι, είμαστε μικρή πόλη εμείς.
0: Δεν είναι ότι είστε μικρή πόλη, είναι ότι ήσασταν λίγο ξενέρωτοι.
6: Όχι, ξενέρωτοι δεν ήμασταν. Απλώς δεν ήθελε να μιλήσει σε εμάς που καθόμασταν λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, εγώ σας ένιωσα λίγο ξενέρωτος τώρα, να πω ψέματα.
7: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
7: Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο ταξιάρχο Απόστολο Μπαρμπαγιάννη.
0: Μάλιστα. Πείτε μου, εγώ είμαι.
7: Γεια σας.
0: Πήρατε έτοιμος,
7: Ορίστε.
0: Μου φαίνεστε καλά προετοιμασμένος. Για πάμε να το δούμε λίγο.
7: Ναι. Είχατε μιλήσει πριν με τον πατέρα μου.
0: Ναι, για τη μετάθεση, μετάταξη, τι είναι.
7: Είχατε μιλήσει γιατί με έχουν βγάλει λιποτάκτη, χωρίς να το ξέρω.
0: Χωρίς να το ξέρεις ή χωρίς να είσαι.
7: Χωρίς να το ξέρω ότι μου έχει έρθει το χαρτί.
0: Είσαι λιποτάκτης άρα.
7: Ναι.
0: Αλλά δεν το ξέρες ότι έχει έρθει το χαρτί. Δεν υποψιαζόσουν να το δεν πήγε φαντάρο. Ότι ήρθε η ηλικία και πέρασε. Και εσύ συνεχίζει να είσαι σερβιτόρο σε εκείνη την καφετέρια.
8: Ορίστε.
0: Τι ορίστε τώρα, τώρα ορίστε.
8: Δεν σα άκουσα.
0: Τι να με ακούσετε και πήρε τον ταξίρχο και θα λε ορίστε.
8: Δεν σα άκουσα τι μου είπατε.
0: Και είσαι προσοχή όσο μιλάμε.
8: Παρακαλώ, πείτε μου.
0: Ή είσαι η Μιανά.
8: Πείτε μου, πείτε μου.
0: Τι να σου πω. Λουφάρι από το στρατό.
8: Ορίστε.
0: Είσαι τίποτα παρλαμέντο που λέμε.
8: Κύριε μου ήρθε το χαρτί του στρατού.
0: Κρατηθείτε κύριε το γέλιο σα, είναι έτοιμο να σκάσει. Προσπαθείτε κι εσεί να το παίξετε, καταλαβαίνω, αλλά δεν.
8: Δεν γελάω, σοβαρά μιλάω.
0: Με ώρα ήρθε το χαρτί του στρατού και τι έκανε.
8: Ήρθε στο χωριό μου, εγώ ήμουν Αθήνα.
0: Α, ναι, και είχατε κόσμο στο σπίτι. Και δεν το δες.
8: Κόσμος.
0: Γιατί με μετέφερε στα φωντανάκια.
8: Ορίστε.
0: Τι ορίστε πάλι.
8: Δεν σα ακούω, χάνεστε.
0: Πού χάνομαι, είμαι σε κίνηση.
8: Δεν ξέρω.
0: Για μάθε.
8: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, πάμε φαντάρι. Υπηρετούμε το έθνο. Τι κάνουμε, είναι πολλέ επιλογέ ταρή.
8: Ωραία,
0: δηλαδή εξηγήσαμε να. Σούπαν θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Αυτό είναι.

0: Ωραία, πότε.
1: Μεθαύριο.
0: Πού?
1: Περιμένουμε να φύγει ο ανάδρομος. Μόλις ορθοδρομήσει θα πας.
0: Πού.
1: Τσα.
0: Ε?
1: Στη Λούτσα.
0: Εντάξει.
1: Στο στρατόπεδο.
0: Εντάξει.
1: Λούτσης.
0: Ορίστε.
1: Στρατόπεδο Λούτσης. Συνταγματάρχη Λούτσης.
0: Ωραία, κρατήστε μου θέση.
1: Ναι, ναι, θα σας περιμένουμε πώς και πώς. Έσυχτη από το χάμο.
0: Εντάξει. Μα ακούτε και κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Κρατήστε και ένα κρεβάτι για τα αρχίδια μου, γιατί είναι πολύ.
1: Ναι, σιγά, σημαντικό. Δεν τα καταλάβαμε. Θα κρατήσω ένα πορτοφολάκι για τα ψηλά. Έσυχτη.
2: Θα ήθελα την Παρασκευή, όποια Παρασκευή γουσάρεις εσύ, να παίξεις ένα τραγουδάκι χαλί από κάτω FFC το παραμύθι, που το τρώμε πολύ καιρό εδώ πέρα τώρα, χρόνια. Όταν η

0: και θα ήθελα κάτι τρελό να συζητήσω, ρε φίλε.
1: Τι θες να μου ζητήσεις, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, έχεις δει την ταινία Κασονέρα για 10.
1: Αμέ, το Αποστόλη Βαλτινόλη, αυτό θα μου πεις.
2: Αποστόλη Βαλτινόλη, την παλιά τη μαστοριά σου.
0: Όχι, ρε, δεν θα σου πω αυτό. Θα δεν ακούσω κανένα αρχιτικό να φτιάξει ένα δικό σου με τα γούστα σου. Εκεί που λέει την τρελή εξήγηση στην αστυνομία, θα βάλει μέσα Άδωνη, φτού, Μητσοτάκη, φτού.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά οκ, okay, θα το δούμε.
3: Κύριε Αρχιπασπιστέ, σα παρακαλώ. Γιατί δεν μου αφήνετε να σα εξηγήσω εγώ. Άστε με να σα εξηγήσω με δύο λόγια, να καταλάβετε αμέσω. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριο Απόστολο στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο.
4: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή αποφάση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησε.
5: Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικό αερίου της χώρας, όπου εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
6: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε, πάντως.
5: Τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα. Τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
7: Πάμε στον μπάζωμα. Ας δεχτούμε χάρη συντομία ότι έγινε παράνομο. Είσαι σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Είναι κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Φαντάζεσαι να κρατάγαμε 50 μέρες κλειστή την Ελλάδα κομμένη στα δύο.
3: Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή. Αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε. Είχαμε τελειώσει.
8: Γελάει ο κόσμος όλος.

0: το βρω.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι πραγματικά σας παίρνω από εξωτερικό που η Γερμανία μου είχε κρατήσει συντροφιά εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια και μία παραγγελία για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορείς.
2: Για δώσε.
1: Θέλω να μου κάνεις ένα ποτπουρί από συζήτηση. Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Παπαδίτη Λατινοπούλου.
2: Ναι.
1: Νίκος Κούκος από Φάρσα Φουστέκη και εσένα. Το έχεις.
2: Θα το δούμε, έλα, γεια.
3: Νίκος Κούκος, συνέστημα με το K12, μιλά από VHF 216 BR Tone.
4: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
3: Καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση.
4: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα.
3: Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέφης διαθεωρητής.
5: Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
3: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν.
6: The masturbation goes cloud.

0: Γεια.
1: Γεια.
0: Τι κάνει.
1: Καλά.
0: Δεν μου λες, παρατηρούσα προχθές το βιντεάκι με τη Θόδη που μιλάει στο AI.
2: Καλησπέρα, φίλοι μου. Τώρα μιλάω με το chat GPT. Είμαι η Εφη Θόδη, είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις.
0: Έχω βάσει μου υποψία ότι είναι ο Κασελάκης στο AI.
1: Λες.
0: Έχω βάλει τη φωνή του Κασελάκη. Ναι. Τσεκάρε το λίγο αν μπορείς.
1: Οκ, okay, ναι, τι να κάνει, και αυτό το ρίξε εκεί, μπα και βγει τίποτα, γιατί δεν είναι. Με την πολιτική.
0: Ναι. Τώρα που τον άκουγα, λέω πρέπει να είναι αυτός.
3: Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχει συναισθηματική φόρτιση.
4: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή.
3: Να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο, είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω.
5: Η στιγμή έφτασε.
6: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
2: Να μου χαθεί.

0: κλασική.
1: Και κάτι ακόμα είπε να ζήσει και ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Έχω βρει ένα συγκρότημα από την Κύπρο που κάνουν ραπ και κάνουν κάπως κοινωνικό ραπ. Λέγονταν Μούριο. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Who's Kidding Who. Και μ' αρέσει πολύ και θέλω να το βάλω στην Παρασκευή αν μπορείς. Ήταν το

0: βάλει ένα ποτπουρί από Λουκά.
1: Τι Λουκά, Λουκά Μελιτζάνη, τι Λουκά.
0: Λουκά, Λουκά. Μία είναι Λουκά, σε παρακαλώ.
1: Α, αυτό το Λουκά.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη.
1: Έλα, Μαρή.
2: Έλα, Μαρή, γιατί δεν βάλατε, βρε, αυτό που είπα εναντίον του βασιλιά, γιατί δεν το βάλατε, γιατί εμένα δεν με βάλατε, πες μου.
1: Δεν χώραγε.
2: Έχω και τα γενέθλιά μου τώρα, το Σάββατο, το ξέρεις.
3: Ελένη.
2: Την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ και μου φαίνεται απίστευτο.
2: Φεβρουαρίου πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Πέθανε.
2: Την ημέρα εκείνη.
1: Α, πα, πα. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη μου, δεν θέλω να είμαι και αδιάκριτος. Πόσα κλείνεις?
2: Δεν σου λέω, αλλά τυχαίο δεν νομίζω.
1: Μωρή ζωζό, γιατί τα κρύβεις?
2: Και αυτό θα το βάλετε, εντάξει, θα το βάλετε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, σ' αφήνω να είναι σύντομο για να μπει. Άντε.

0: Λουκά και Μαρκόνη.
1: Ναι, χαίρετε, καλημέρα. Ξέχασα να σας πω.
2: Από πότε ξέχασα να μας πεις? Δεν μιλάγαμε πριν από λίγο για να ξέχασε να μας πεις.
1: Ο Μαρκόνι, ναι, είμαι που.
2: Που μιλάγαμε πριν 3 εβδομάδες και ξέχασα να μας πεις και λε, α συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που ήταν.
1: Ναι, για τα UFO της Επιδαύρου 10 Μαρτίου και στα Ίστμια.
2: Τι ανεβάζουνε φέτος τα UFO?
1: Τα δείξανε τα κανάλια τα πρωινά.
2: Αριστοφάνη άκουσα. Οι Όρνηθες, επειδή έχει πετούμενα, α πούμε, του είναι εύκολο.
1: 28 Οκτωβρίου το Ζεύς που πήγε να το ροφεί.
2: 28 Οκτωβρίου στην Επίδαυρο να δαγκώσουμε το τσουνί. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ τώρα να το κάνω καλοκαίρι.

0: Και αν μπορείς να βρεις τον Αναστάση από το Sport FM όμως. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
1: Και όσοι δεν ξέρουν.
0: Όσοι δεν ξέρουν θα μάθουν.
1: Α, πρέπει να μάθουν.
0: Ναι. Βέβαια. Αν σου είναι εύκολο, πολύ ευχαρίστω θα τα ακούσω.
1: Δεν το κόβω, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
0: ναι, εντάξει. Είναι μια φιγούρα, ένας Παναθηναϊκός που έκανε, δηλαδή έχει καιρό να βγει και εκεί. Κάνει κριτική στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχει πολύ πλακά αν τον πετύχει φθενά.
2: Το χειμώνα κρύβονται όλα. Το παργέ. Το παργέ είναι ο καθρέφτης. Όχι το καλοκαίρι και οι φανφάρες, οι μεγάλες φανφάρες και αερολογίες. Ναι. Θα τον δεις και θα σου πονέσει ο κόσμος.

0: είναι θρησκεία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
1: Όχι, καλά, αλλά εντάξει.
2: Γιατί?
1: Είμαι καλά από συνήθεια. Η Αλίκη είμαι.
2: Η Αλίκη, η Μπομπονά.
1: Ναι.
2: Α, γεια σου, Λυκάκι μου.
1: Καθήκαμε, βρε. Λοιπόν, πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή τώρα, βέβαια.
2: Για πες.
1: Θέλω το σπίθα της Μελίνα Κανά. Μπας και ξεκινήσει καμιά επανάσταση. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτό.

0: Γεια σου, Παπαρατσένκο.
1: Παπαρατσένκο.
2: Παπαρατσένκο.
1: Καλά.
0: Να δώσω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε παραγγελία για την Παρασκευή.
0: Και από κοινού θνητού τον ηθικό αυτοδικό, φίλε Αποστολή. Και να δώσω και τα φιλιά μου στον Κύρκο.
3: Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο δουλειά μα. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στου δρόμου.
4: Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Καλόν αγώνα!
3: Πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους.
5: Ψηλά το κεφάλι, αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε.
3: Το σύστημα έχει μονάχα μία αξία που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
6: Δεν φταίει η κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
3: Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. Ο πιο ανηθικός ηθικός αυτούργος.
6: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 8.

0: από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
1: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ. Σε οθόνη μυστική.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
10: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μέλλον.

ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: Sky Map. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει Sky Map.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Στίγμα.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26 950 25 798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη η εμπιστοσύνη σας.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
15: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
16: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
17: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
7: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
6: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
7: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου

0: τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Stigma.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με 3 ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε 3 επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα, power πιλάτες, aerobic, τραμπολίνο, total body, functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ποιο καρδιά δεν γίνεται? 15 Ιούλη. Just. Με τη ζέστη το σώσο. Με την κρίνια το σώσο. Με τις εξόδους πιο πολύ από το τόσο όσο. Με θερινό σινεμά στο φουλ, γιατί αύριο έχει πρεμιέρα Οδύσσια. Και εδώ στο Στίγμα, 20 λεπτά μετά τις 6 μέχρι και τις 8, η Μαρία Πουλιέζου ζωντανά και στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα.

και αν σε εμάς η ζέστη είναι τόσο όσο, και ακόμα και αν από αύριο στις 12 μπαίνουμε σε μια κίτρινη προειδοποίηση για πιο υψηλές θερμοκρασίες, η Ευρώπη φλέγεται. Έχουν να δουν τόσες ζέστες. Χρόνια δεν ήξεραν καν ότι υπάρχουν αυτές οι θερμοκρασίες. Όμως πρέπει να λέμε ευχαριστώ, γιατί η θάλασσα είναι δίπλα, κάνουμε φοβερές βουτιές, τα νερά είναι λίγο αηδία, αστικά ζεστά.

0: Λοιπόν, και η πρώτη μας είδηση είναι γλυκιά.
1: Στίγμα.
0: Σαν το στίγμα. Λοιπόν, από το Παρίσι μέχρι και το Λονδίνο, οι μέλισσες βρίσκουν καταφύγιο στις πόλεις όπου δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα, όπως σε επαρχίες. Ναι. Έτσι λοιπόν μπαίνουν σε μια διαδικασία να βάζουν στα ράτσες τους πάρα πολλά φυτά, να γεμίζουν λουλούδια και να αρχίζουν να παράγουν το εξαιρετικής ποιότητας αστικό μέλι. Σκεφτείτε το. Με αυτόν τον τρόπο σώζουμε, εννοείται, το πιο σημαντικό επικονιαστή του πλανήτη, τη μέλισσα. Γιατί επειδή στη φύση γύρω-γύρω τα φυτοφάρμακα είναι άπλετα,

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

τόσες πολλές πληροφορίες που διαβάζουμε, πραγματικά παθαίνω blackout. Εσείς ξέρετε ότι υπάρχει July Theory? July Theory μας λέει ότι ο Ιούλιος λειτουργεί σαν ένα είδος τεστ για τις σχέσεις. Και σύμφωνα με όσους υιοθετούν την τάση, αυτού μήνα πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν αν μια σχέση έχει προοπτική ή αν έχει ολοκληρώσει τον

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, μπορεί μια εποχή να καθορίσει την πορεία μιας σχέσης? Εννοείται πως η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει μήνας που καθορίζει την πορεία μιας σχέσης. Απλά συνήθως τον Ιούλιο, επειδή όλοι πάνε διακοπές ή οργανώνουν διακοπές, το μέλλον της σχέσης μπορεί να κλονιστεί. Αυτό που αξίζει όμως να κρατήσουμε είναι ότι μια σχέση κρίνεται μέσα από την επικοινωνία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή διάθεση να εξελίσσεται. Όλα τα άλλα είναι TikTok ιστορίες. Να είχαμε να λέμε.

Λοιπόν, μεταφερόμαστε Αυστραλία στο μεγάλο καρολιογενή Ύφαλο, όπου εκεί ξεκίνησαν φανταστικές πρώτες μεγάλες δοκιμές από Βρετανούς και Αυστραλούς επιστήμονες με σκοπό να αυξηθούν τα κοράλια. Τοποθέτησα λοιπόν υποβρύχια υγεία σε κατεστραμμένα τμήματα του Υφάλου και διαπίστωσα ότι μόλις μέσα σε 6 εβδομάδες ο πληθυσμός των ψαριών διπλασιάστηκε. Η ποικιλία των ειδών αυξήθηκε κατά 50%.

και τα ψάρια και οι θαλάσσιοι οργανισμοί λοιπόν ακούν τη φασαρία. Και αναπτύσσονται και αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει επίσης στη Τζαμάικα, στην Καραϊβική, όπου ένας Ιταλός καλλιτέχνης, ο Μάρκο Μπαρότι, σε συνεργασία με δίτες και θαλάσσιους βιολόγους, τοποθέτησε στο βυθό ειδικά διάβροχη ηχεία σε σχήμα κοραλίου, τα οποία παίζουν τους ήχους ενός υγιούς οικοσυστήματος για να προσελκύσουν ξανά τη θαλάσσια ζωή στις ακτές, όπως και στις αμερικανικές παρθένους νήσους, όπου ανακάλυψαν ότι τα μωρά των κοραλιών, όταν ακούν ήχους από τα κλικ των γαρίδων και τα μουγκριτά των ψαριών, έχουν έως και 7 φορές περισσότερες πιθανότητες να καθίσουν στον ύφαλο και να αρχίσουν να αναπτύσσονται. Όλα αυτά δεν τα λέω τυχαία. Καθόλου. Πέρα από σοβαρές πληροφορίες. Τα λέω γιατί διάβασα κάπου. Αυτή τη μελέτη που πρόκειται να γίνει ή που έχει γίνει μελέτη και θα εφαρμοστεί, εκεί το χάνω λίγο, όπου θα γίνει διαπλάτηση της παραλίας του Ναυαγίου για να σωθεί το σκαρί. Όσον αφορά λοιπόν το οικοσύστημα, δεν μας νοιάζει καθόλου. Άλλοι βάζουν ηχεία στο βυθό για να αναπτυχθούν τα οικοσυστήματά τους και εμείς θα πάμε να δημιουργήσουμε κάτι άλλο. Βέβαια αυτό το κάτι άλλο το έχουμε κάνει και σε άλλα μέρη. Στο Τσιλιβί για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν είναι εκεί Τσιλιβί. Έχουμε δημιουργήσει παράλληλες που δεν υπήρχαν. Άρα θα βάλουμε μουσικές τώρα στο βυθό για να αναπτύσσουμε το οικοσύστημα. Δεν μας βλέπω. Αυτά στα κάνω στην Καραϊβική, στην Αυστραλία και στους Αμερικανικούς παρθένους νήσους. Εμείς είμαστε άλλος πλανήτης εδώ. Και για να πούμε σωστά την είδηση, δεν βάζουν μουσική, αλλιώς θα βάζουν στίγμα. Αυτό που βάζουν από τα ηχεία είναι η συμφωνία του βυθού. Είναι ένας ήχος που κάνουν οι ύφαλοι και περίεργα κλικ που κάνουν οι γαρίδες, γρυλίσματα, σφυρίγματα και ήχους που προέρχονται από τα ψάρια. Και αυτός ο ήχος σηματοδοτεί στα θαλάσσια πλάσματα ότι εδώ έχει ασφάλεια, φαγητό και ελάττωση.

Το ότι το AI και η επιστήμη εξερφεύγει είναι από τα καλά, να σ' αρέσουν αυτά. Έχουμε λοιπόν μια ιστορία που έχει να κάνει με Μόνα Λίζα. Φανταστείτε να μπορείτε να ψηλαφίσετε το χαμόγελο της Τζοκόντα ή τα διάσημα ηλιοτρόπια του Βαν Γκο. Η τέχνη λοιπόν γίνεται επιτέλους προσβάσιμη σε όλου. Για τη μεγάλα μουσεία σε όλο τον κόσμο επιστρατεύουν την τριάστατη εκτύπωση για να αναδημιουργήσουν κλασικά έργα τέχνης, επιτρέποντας σε τυφλούς επισκέπτες να τα δουν με τα χέρια τους και να τα νιώσουν. Φανταστικό. Φανταστικό. Γιατί πώς να περιγράψεις το χαμόγελο.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
7: Σε οθόνη μυστική.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει.

0: 7. premiumvacationhomes.gr.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
9: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

Δεύτερη ώρα, καλησπέρα. 9 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένη στο στίγμα. Από τη Ζάκυνθο, όχι μόνο για Τζάκυνθο. Θα είμαι παντού. Στο μικρόφωνο ζωντανά. Και στην επιλογή της μουσικής.

Τελικά ο πόλεμος συνεχίζεται. Ανησυχία, λέει, στην αγορά πετρελαίου. Νέα κρίθα στεναντουρμούς. Σύριαλ, Σύριαλ.

Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά τον πρώτο περίπατο στη σελήνη και ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί, ο Όλντριν είδε ένα μικρό μαύρο κομμάτι στο πάτωμα της Ελληνακάτου. Ήταν τμήμα του διακόπτη που χρειαζόταν για να τροφοδοτηθεί με ρεύμα κινητήρας ανόδου. Ο μηχανισμός δηλαδή θα τους απομάκρυνε από τη ελληνική επιφάνεια και θα τους επέτρεπε να επιστρέψουν στη γη. Είχε χαλάσει ο διακόπτη. Και τι έκανε? Πήρε το ασημή πλαστικό του Duro Rocket, μάρκα δωράκι, όπου διόρθωσε το σπασμένο διακόπτη του Apollo 11. Αυτό λοιπόν το ασημή πλαστικό Duro Rocket, μάρκα δωράκι, χτυπημένο από το χρόνο, αλλά συνδεδεμένο με μια από τις πιο διάσημες στιγμές της διαστημικής ιστορίας, αναμένεται να πουληθεί από 800.000 έως 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Θα δημοπρατηθεί σε διάσημο οίκο μαζί με το σπασμένο κομμάτι του διακόπτη, καθώς και τα δύο προέρχονται από την προσωπική συλλογή του Όλντριν.

τότε έκανε πολύ καλή τη δουλειά του, γιατί οι άνθρωποι γυρίζαν. Το αυτοσχέδιο τέχνασμα λειτουργήσε, ο διακόπτης έμεινε στη θέση του. Έτσι και οι δύο αστροναύτες μπόρεσαν να ενεργοποιήσουν τον κινητήρα ανόδου και να επιστρέψουν στη Γη. Αυτό λοιπόν το μικρό μαρκαδωράκι δημοπρατείται.

Και αυτή η δημοπρασία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σελήνη επιστρέφει στο επίκεντρο του διαστημικού ανταγωνισμού. Η NASA σχεδιάζει νέα αποστολή στην επιφάνειά της ήδη από το 2028, ενώ η Κίνα προετοιμάζει επανδρομένη προσελήνωση με ορίζοντα το 2030.

Μέχρι τώρα έχουμε δει στον ουρανό μηνύματα ερωτικά. Να λέει love, να λέει marry me. Υπάρχει όμως ένας εκπαιδευτής πτήσεων, ο οποίος είναι περίπου ηλικίας 20 ετών. Και σε μια δοκιμαστική πτήση που έγινε στην Αγγλία, σχημάτισε στον ουρανό σε υψόμετρο περίπου 335 μέτρα, με ταχύτητα λίγο κάτω από 100 κόμβους, το βαριέμαι. Έκανε μια εκπαιδευτική πτήση, του πήρε μόλις 20 λεπτά για να γράψει με το αεροσκάφος του βαριέμαι και να το δουν διάφοροι από κάτω. Δεν θα υποστεί καμία ποινή, γιατί είναι ένας εξαιρετικός εκπαιδευτής. Εξήρει τις ικανότητές του στην πτήση ο διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας. Και επειδή ήταν μια απλή δοκιμαστική πτήση, αυτό που έμεινε από τη λέξη που σχημάτισε το βαριέμαι στον ουρανό ήταν μόνο το πώς επιδέξιος είναι. Εμείς γιατί δεν βλέπουμε τόσα ωραία στον ουρανό?

0: Στίγμα Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμανση λεκάνης.
5: Έντομο απόθηση.
4: Αρωματισμός χώρων.
5: Απεντόμωση μειοκτονία.
4: Προϊόντα και συσκευές χάς.
5: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores, ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma.

Τελευταίο ημίωρο, τελευταία καλησπέρα. Ακούτε Στίγμα, ζωντανά στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρία που λέει μέχρι και τις 8. Τετάρτη. Η Τετάρτη έχει μια καθαρότητα σαν μέρα. Δηλαδή

γινόμαστε στο κέντρο της πόλης, γιατί από ό,τι έχει φανεί είναι ήρεμο το κέντρο της πόλης. Τραπεζάκια έξω, ποτά,

Ενώ σήμερα είναι τελευταία μέρα για την πρόσκληση, ε? Μια κομμωδία που κλέβει καρδιές και γεμίζει σταθερινά. Είναι η καλωστημένη ταινία της Olivia Wilde.

Και επειδή είναι καλοκαίρι και δουλεύετε πολύ, σας ενημερώνω για το εξής. Το 92% των εταιριών που αποφάσισαν να δοκιμάσουν τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης δείχνουν τεράστια επιτυχία. Και έτσι λοιπόν το 92% λοιπόν αποφάσισαν να το κρατήσουν μόνιμα. Οι εργαζόμενοι δήλωσαν λιγότερο αγχωμένοι, κοιμούνται καλύτερα, ενώ η παραγωγικότητα ανέβηκε.

Λαός το λέει, η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Βρείτε χρόνο στην καρδιά του καλοκαιριού όσο μπορείτε για ωραίες προσωπικές στιγμές με αγαπημένους ή και λιγότερο.

Μην καθίσετε σπίτι στη βεράντα μόνοι, καλέστε φίλους ή βγείτε να τους συναντήσετε. Ένα πολύ ωραίο βράδυ

και από αύριο Οδύσσια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ζωντανά και φρέσκα, ήταν η Μαρία Πουλής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε, να απολαμβάνετε ό,τι κάνετε και με όποιος το κάνετε. Καλό βράδυ.

0: στίγμα.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε

0: Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Sound Live στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής η Σκοτσέζα Μπρούκου Κόμπ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μας βρίσκεται στο Instagram με το όνομα Starblack κάτω παύλα GR. Starblack underscore GR. Μας βρίσκεται στο Insta και μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Suki Waterhouse για τη συνέχεια. Tani Raising.

Man of the North, Meteorite, και εσείς το γνωρίζετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες που οι τουρίστες προτιμούν περισσότερο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τουρίστες από Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία και Βέλγιο σχεδιάζουν να έρθουν στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι για διακοπές, αν δεν έχουν έρθει ήδη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, και άλλοι τουρίστες αυτή τη φορά από Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία δήλωσαν ότι μας έχουν πάρα πολύ ψηλά και έχουν έρθει τουλάχιστον μία φορά για διακοπές και σίγουρα θα ξανάρθουν. Φέτος ο τουρισμός, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, φαίνεται πως έχει αυξηθεί κατά 10%. Ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο. Έχουμε και τις καλύτερες παραλίες σε όλη την Ευρώπη. Bill Withers, ένα αγαπημένο τραγούδι διαχρονικό που μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση όταν το ακούμε. Lovely day.

Ben Local Soul από τη Γαλλία νομίζω. Και επιστροφή της Jessie Ware. Το έχουμε λιώσει το άλμπουμ. Νομίζω ότι έχουμε βάλει σχεδόν όλα τα τραγούδια. Super Bloom, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Και ακούμε σήμερα το ομότιτλο.

Πόσο πολύ τη λατρεύω την Jesse Ware, αλλά εξίσου λατρεύω και τα τραγούδια του Barry White. Ο Barry White, ο μαέστρος της soul, ο βασιλιάς της κρεβατοκάμαρας, όπως τον χαρακτηρίζαν πολλοί. Έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 2003 σε ηλικία 58 ετών. Δυστυχώς αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημά του ήταν η νεφρική ανεπάρκεια και ο διαβήτης. Εμείς θα πάμε πίσω στο 1974 με 75, σε μία από τις θρυλικές επιτυχίες του, Let the Music Play, και με αυτό το τραγούδι θα πάμε και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
0: Στίγμα.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
7: Έλα παιδ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

αυτό το group λέγεται Solomon. Can I call you Rose? Με πάρα πολλά στοιχεία από 60's, αγαπημένα 60's. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτό το μισάωρο. 77-78. Αυτό το κομμάτι είναι από το 2018. Love Said. Αμέσως μετά, αγαπημένο συγκρότημα από τα 70's και τα 80's, Steely Dan.

Το καλοκαίρι που ανεβαίνει η θερμοκρασία πάρα πολύ το μεσημέρι, το μόνο που μπορείς να σκεφτείς είναι να αράξεις σε μια παραλία χωρίς να υπάρχει αύριο. Κάτι τέτοιο. City Soft and Lazy, Victor Laszlo, από την καρδιά της δεκαετίας του 80, συγγραφέας και τραγουδίστρια, πολύ πετυχημένη, Victor Laszlo. Και πρόσφατη έρευνα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Georgia δείχνει ότι τα κουνούπια δεν σας προσεγγίζουν από την ομάδα αίματος, αλλά από το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπει η αναπνοή σας. Το ξέρατε αυτό? Οποιοδήποτε σκούρο αντικείμενο υπάρχει γύρω σας μπορεί να προσελκύσει τα κουνούπια. Το σκοτάδι λοιπόν δεν τα διώχνει τα κουνούπια. Το ξέρατε? Όχι, ούτε εμείς. Αντίθετα, τα προσελκύει τα κουνουπάκια το σκοτάδι. Η ίδια μελέτη δείχνει ότι αν το κάθε έντομο αντιδρά μεμονωμένα, παρότι λοιπόν συμβαίνει αυτό, ωστόσο καταφέρνει κάθε φορά να φτάνει στο στόχο του. Δεν σας άρεσε, ε? Επιστροφή της Megan Trainor με ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε φέτος, Toy With Me, Get It Girl, αυτό που ακούμε.

Be My Baby 1963, το συγκρότημα των The Ronettes. Γυναικείο σχήμα αυτό, όπως και οι Supremes και άλλα σχήματα εκείνης της εποχής. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με ένα συγκρότημα από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας, Laser. Ωραίο τραγούδι αυτό. Μιλά για μοναχικές νύχτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει εδώ αυτό, γιατί έχουμε φτιάξει την καλύτερη παρέα. Lonely Nights, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 9.

0: 85-400.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Stigma Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της Sabrina Carpenter, House Tour, συνοδεύεται με ένα πολύ τολμηρό βίντεο κλιπ όπου δείχνει τρία κορίτσια, νομίζω, να παραβιάζουν μία έπαυλη και να μπαίνουν μέσα, να δοκιμάζουν διάφορα ρούχα, να κάνουν τζακούζι και διάφορα τέτοια όμορφα. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Ελένα Γαβρασέα στην παρέα σας. Και πίσω στο 2012, ένα τραγούδι, μάλλον μία συνεργασία που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία. Συνεργασία του Μάικλ Τζάκσον με τον Justin Timberlake σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μάικλ Τζάκσον με τον Paul Anka το 1980. Love never felt so good.

εδώ σε Νάιλ Χόραν, ένα από τα μέλη των One Direction. Μέχρι το 2016 ήταν στο σχήμα. Από τα καινούργια του τραγούδια Dinner Party. Και μετά τους Backstreet Boys, ένα ακόμα άλμπουμ γίνεται ένα νούρισμα. Μιλάμε για το Lemonade της Beyoncé, που φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια από την κυκλοφορία του. Το Lullaby Rendition of Beyoncé's Lemonade περιέχει ακριβώς τα ίδια κομμάτια, instrumental όμως και πανηχογραφημένα με χαλαρωτικά όργανα, όπως ξυλόφωνο και καμπάνες. Τα τραγούδια συνοδεύονται και με αντίστοιχα χαλαρωτικά βιντεάκια, που κοιμίζουν μικρούς και μεγάλους. Αν θέλετε να κοιμηθείτε, ξέρετε τι θα δείτε και τι θα ακούσετε φυσικά. 10 χρόνια πίσω από το Lemonade της Beyoncé, Daddy Lessons.

Από τα καλύτερα χορευτικά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, η Νορβηγή Μπόουζα, Magnetic. Προηγουμένως η Βρετανή Jungle, στο καινούριο Carrion που κυκλοφόρησε φέτος το 26 και που συνοδεύεται από νέο άλμπουμ με τίτλο Sunshine, έτσι να τα λέμε και αυτά. Αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω. Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πούμε ότι κυκλοφορεί ήδη το Runaway, το νέο τραγούδι της Lady Gaga που εδώ συνεργάζεται με την Deutsche. Το κομμάτι ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φορούσε Prada», νούμερο 2 όμως. Και σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστεί η 76χρονη πλέον Meryl Streep, η οποία εσαρκώνει την Miranda Priestley, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runaway. Η Priestley προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια εποχή που ο έντυπος τύπος περνά κρίση. Και με αυτή την εκρηκτική συνεργασία πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, Μπράτης καλός.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στίγμα Radio.
14: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
15: Έλα παιδ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
13: επάγγελμά σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ο φετινός Chris Brown στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Obvious, θυμίζει και λίγο 90s. Και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία να ακούμε. Η Ισλανδοκινέζα Levy, γράφεται Lofi αλλά προφέρεται Levy, Mad Woman. Και αμέσως μετά James Taylor Quartet από τα 90s σε κάτι παλιό και αγαπημένο. Μετά θα σας πούμε ποιο είναι, πάντως είναι instrumental.

Από το χώρο της Acid Jazz, James Taylor Quartet είχαν έρθει και στη χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια, μπορεί και 30. Indian Summer από το 1988 και τώρα το καλοκαίρι που βγάζουμε τα πλαστικά έπιπλα στον κήπο ή τη βεράντα, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σε κάποια σημεία μπορεί να έχει συσσωρευτεί σκόνη και βρωμιά επάνω σε αυτά. Και μάλιστα πολλές φορές δεν αφαιρούνται καν. Διαβάσαμε όμως στο διαδικτύο ένα κόλπο και θα το μοιραστούμε μαζί σας. Σαπούνι και λευκαντικό ρούχων σε σκόνη, τα ανακατεύετε όλα μαζί σε χλιαρό νερό και με μια βούρτσα πιάτων τρίβετε την επιφάνεια των πλαστικών επίπλων που φαίνεται πως έχουν πιάσει σκόνη ή βρωμιά. Στη συνέχεια σκουπίζετε με ένα πανί από μικροίνες και βουαλά, τα πλαστικά επίπλα γίνονται καινούρια. Jack Savoretti για τη συνέχεια από το τελευταίο του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were, το ομότιτλο.

Feels like falling in love από το Moon Music που κυκλοφόρησε πρόπερση. Και σας αφήνω με YouTube, τι άλλο. Από το EP που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες, Easter Lily κυκλοφόρησε μέσα στο Πάσχα. Είναι Life. Ένα τραγούδι που μιλά για τη φιλία. Η φιλία μπορεί στην εποχή μας να περνά κρίση. Στο χέρι μας όμως είναι να τη διασφαλίσουμε. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2 ώρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο 1η Αυγούστου το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
0: Στίγμα.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
8: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
11: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
12: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyarix. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.